cosmosjazz.gr.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

0: Σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος άμεσα συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το γεγονός. Την ίδια στιγμή οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα λόγω της επίθεσης. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμμυράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 ντρόνς που εισήλθαν στο έδαφος της από το Ιράκ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει τις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Αργυρό σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ, 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά μείον το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγούδιου, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξ Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης, αν κατατεθεί. Η διαγραφή που Πολάκη όμως από το Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παραβρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες, η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άνδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαψηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου, με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027 περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός.
Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012, το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας, δηλαδή την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την περιορισμένη πλέον ανοχή στην αδήλωτη εργασία, που συμβάλλουν στην επέκταση και καλυτέρευση των μισθών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επανεργοποίηση των τριετιών, ενός μέτρου που είχε παγώσει από το 2012 τότε με τα μνημόνια. Με αποτέλεσμα από τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως από το 2027 και τα επόμενα χρόνια, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα να ενισχύουν πραγματικά τα εισοδήματα, καθώς μία τριετία δίνει αύξηση 10%, δύο τριετίες οδηγούν σε αύξηση 20% και τρεις σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανοητό, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους στην κατανάλωση και ένα γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Ευφράσιος, η Ευφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS.
Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φίλο Ταπέλιο προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το θρίλερ που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στον Τζολάκη διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο playoffs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προβληματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές στη σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολτς και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βεβαίως των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι ξένοι παίκτες με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκηνιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ του Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων. Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας στο στενό του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι τα στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι Ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει στις εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου ο Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσω των στενών του Ορμούζου. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει τα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας των στενών του Ορμούζου. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλεί το χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κ. Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπασταύρου και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτής της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% σε επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας για παράδειγμα είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3% για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της βεβαίως οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν για παράδειγμα δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση βεβαίως αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω μεικτά σε ποσοστό 3% που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν την τελευταία 15 ετία, τώρα αρχίζουν να φαίνεται μία ανάκαμψη της οικονομίας και περιμένουν και αυτοί να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες συζητάμε για αυτή την ρύθμιση που προσπαθεί να φέρει η Τουρκία με τον Ερντογάν να νομοθετεί ουσιαστικά μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τις ακτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, που είχε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερεί θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητα συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών που βεβαίως δεν θα είναι. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βατερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στην τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια, υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές, όπως ο Σάκης Ρουβάς, είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές, αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα. Μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η δέκατη θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε. Είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν, είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος.
κύριε Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας. Από γιατρούς, ημερόλογο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη. ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελλο Αγγλίας, η δυναστεία του Γκουαρδιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει τη Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη προεκλογική μάχη και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων. Έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα αποκλειματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τρέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαφος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στην Νέα Αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακούντα τις πρωινές ιστορίες, λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του, διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στο Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι μετά δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή ότι θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και στη ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα αυτά σε ένα κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σιουρδάκη τώρα, όσο και του κυρίου Αυγερινού, έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κ. Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κ. Καριστιανού, με την παρουσία του έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού

0: κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Είπα Πακερίτσι, για μας ήρθε. Για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε. Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για όνομα Θεού. Είπα Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σερέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή. Ποιο? Εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 18. Και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή γιατί δεν γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή γιατί δεν γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το πάω.
0: Τι θα σκεφτόμαστε. Γιατί να κρατηθείς. Άμα δεν το πεις σήμερα, πότε θα το πεις.
1: Ξέρω εγώ. Είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει, της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν...
0: το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον... Όχι, όχι, τον απολαμβάνουν τα ψάρια. Ναι.
0: Πώς το λένε. Τώρα που πες Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει και καπετάνισσες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να
0: το. Ήταν, υπάρχει τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνική πλευρά, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκαιο απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτη.
1: Και η Μαργκότ Φοντέιν το 1919. Επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή μύθος.
1: Μύθος. Θρύλος.
0: Θρύλος. Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδηλαδρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτις το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για λαντζή σαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρήγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Με 10 βαθμούς, παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Της Φωτεινής θα αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έβαλε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: σήμερα. Να τη χαίρεσαι. Βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ ωραία.
0: Να τη χαίρεστε. Να πούμε ξεκινώντας, ναι, και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προεγωγικές σήμερα.
1: Άλλε προεγωγικές.
0: Εντάξει, όμως, ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προεγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα
1: κάνουν
0: εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα, μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος το μνημόνευσε. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το ύψος, το ύψος κάνει.
1: Όχι, είναι ντερέκια, ρε παιδί μου.
0: Δεν πάβουν,
1: δεν το λες και παιδάκι.
0: Είναι παιδάκια. Ναι. Παιδάκια είναι.
1: Είναι άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι
1: όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: ταΐζεται, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξερτάται.
0: Τι μου, ρε.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλικο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision. Βγήκαν τα νούμερα τηλεθέασης.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε ότι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο
0: έφτυξη.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την. Για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%. Φυσικά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ιθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι, φυσικά, που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μ' άρεσε πολύ
0: αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάτσε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά. Πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό της Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα...
0: Πουλάκι μου, ναι, η Βουλγαρία 2-3 φορές, ναι, δεν έχει συμμετάσχει, γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Μπρούκλιν.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα, ναι, φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα, για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες. Όχι.
0: Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίε και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιούργησα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή. Ναι. Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα
0: πρώτοι,
1: δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνει και εδώ. Την έχω σβήσει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούς τα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω, όχι. Άκουγα,
1: από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι,
0: όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι. Αλλά...
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει,
0: είναι λάθος, είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως είναι και διάφοροι.
0: Τι βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία. Έπαιξε με έναν μύθο, δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία. Και άλλες φορές έχουν βασιστεί στην ιστορία, ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύση, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους. Το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει, να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Ναι. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο με, η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: Έτερα, αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικάράκι αυτό. Δηλαδή χορεύει όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, όλοι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτά. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, όχι. Δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Μα, δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε
0: πάει
1: παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε.
0: Άστε.
1: Σε ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Επειδή έλεγες πριν να κάνεις τα υπονοούμενα.
0: Εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου πάλι.
1: Ναι, δίπλα.
0: Δίπλα μας,
1: αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Θα τους βοηθήσουμε εμείς.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ, μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι, επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα αυτό. Όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία μου κολλήσαν συν το τζάλα τη.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό.
1: Τη Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: μου.
0: Δεν μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνει και τραγουδά αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορα. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί, δηλαδή. Αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: η Μολδαβία, αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε αυτή η τάση.
1: Είναι πιασάρικο. Είναι πιασάρικο. Είναι σουμένη. Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
0: Εντάξει, εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πόρτο Ράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν του
1: Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Έχουμε
0: παντού
1: πράγματα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε θα πράγματα.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί. 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές. Είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς. Ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέρια Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουν. Να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν. Άμα στην κάθοδο.
1: Ποιος να ειδοποιήσει. Δεν τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια εγκαλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: Αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ, λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα, εύχεται. Συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει, επειδή. Α, ο ίδιος κύριος Δημήτρης που μας λέγεται το Διόνυσο. Που λέει, επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές τη εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω, λέει, ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η Κατερίνα λέει, μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκίτσι.
1: Όλα. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει, το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει. Και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή,
1: έλεος
0: όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν έχει το κινητό.
0: Δεν
1: ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε, στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι θα του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πεις.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μένεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πεις τίποτα.
1: Και πρόεδρας.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, άμα, ναι, τώρα... άμα θες πες του.
1: Ναι, τέλος ναι. πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλάβες αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να σας πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα. Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Δηλαδή. Είναι... και εντός και εκτός, ας πούμε, έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή, μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε στα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά ναι. είναι, υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό, τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και νεκρούς έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση, καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα,
1: να
0: σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο.
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Τα έχεις... Εγώ δεν τα θυμάμαι. Εσύ τα θυμάσαι, κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλο. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει.
1: Θα
0: συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έχει ένα τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια. 130 με 140.
1: That's.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις όμως. Αφού
0: αλλά αυτοί το λένε έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι λέει, ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβε. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
1: βέβαια,
0: που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους. Όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε.
1: Ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμού στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Έχουν,
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Έχουν, αφού έχουν.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πεις, καινούργια κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψεις.
1: Όχι, πες.
0: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο,
1: ναι,
0: επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει teaser
0: αυτό τώρα, είναι,
1: ναι,
0: φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε εμείς το ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: δικαιωματικού. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και,
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα.
1: Κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου
0: πω κάτι, εξαρτάται.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στη Κάνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν κατεβαίνω.
1: Ποιος
0: με απειλεί.
1: Ναι, ναι, ποιος. Ποιος.
0: Αυτό. Ποιος με απειλεί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν
0: ένα θέμα
1: για
0: αυτοί.
1: Μεγάλα προβλήματα έχουν. Γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι.
1: Και,
0: α, δεν μίλησε με κόσμο.
1: Και
0: τώρα διάβαζα.
1: Μου πάνε και
0: σου
1: πάνε.
0: Ότι πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσει τα αυγά σου να δει λίγο Eurovision να την ευχαριστηθεί, καθώς και μιλήσει με κόσμο. Για πες.
1: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στον Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, από το επιτελείο.
0: Ναι. Ναι. Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκαναν άρθρες,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Που λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενος τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι, το ξέρω, πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι.
0: Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν, Κεντρική Επιτροπή, κάτι.
1: Ναι, αυτό.

0: Ναι.
1: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
0: Έχουν και αυτοί.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλις που να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
0: Ναι, κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
0: Γεια σου, βρεσί, Γιαννάκη.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου,
1: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
0: Όλοι, κοιτάξτε.
1: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
0: Έχουν και αυτοί, ναι.
1: Τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος.
0: Τι.
1: Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρ, ο Εμμύρης, ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένησε.
0: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας, όχι, κάνεις λάθος.
1: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
0: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
1: Ο ποιος?
0: Ο Αντένα.
1: Μη χειρότερο.
0: Τέλο
1: πάντων,
0: ναι,
1: είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του
0: έπρεπε. Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
1: Ναι,
0: μωρέ, στην
1: αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα, κύριε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
0: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την
1: Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Τι κάνετε, καλά?
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ.
0: Εγώ φεύγω.
3: Πού
2: πας, καλέ?
0: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
0: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
2: Είναι.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη.
3: Να,
0: ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, μιλήσαμε αυτές με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές, μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα, το οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
0: Όχι,
1: δεν θα
0: πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω. Δεν πειράζει.
0: Πάει αύριο, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο.
3: Και εκεί αυτός ο οποίος
2: ρεπούσε...
1: Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
0: Θέλει και άλλες υπογραφές.
1: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ενημερών, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρσινη συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
0: Ήμουν ήσυχη.
3: Ναι.
0: Και μου στέλνει την
3: συνέντευξη του, η οποία λέει ότι εδώ στην Αγία Πετρούπολη είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά μας μένουν στο τέλος του μήνα.
0: Περιφέρονται
3: πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει το νοικοκυριό της και μετά τα.
1: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
0: Όχι.
1: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
0: Όχι,
1: να τα λέμε
0: λάθος.
1: Και αυτά.
0: Κάνεις
1: γιατί
0: λάθος.
1: Νομίζουμε λάθος. Διάφορα πράγματα.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε, Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό.
1: Ναι.
3: Από Χριστιανού, από το.
1: Αυτό, τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν
3: λέω
1: εσάς,
3: το λέω στο κοντρόλ.
2: Ας πούμε και για το σωτηριακό.
0: Νομίζω ότι ανήκαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματος πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
1: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
0: Εντάξει, ρεπορτάζ ήταν.
1: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
0: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας η γυναίκα.
1: Αυτό είπα, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Να πω κάτι, το ρεπορτάζ σας, δώστε και λίγο καιρό στους συναδέλφους. Εγώ με την καλή εν το λέω και με καλή την πίστη. Γιατί κοιτάξτε. Έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό τα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο τον πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα, σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει κανένα θέμα, θα κάνει Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα κάνει.
1: Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιος ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
1: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
1: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε ναι, μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
1: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
1: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη.
2: Όχι, δεν του λέω τίποτα.
3: Πρέπει να κερδίσεις την πίστη αυτών των ανθρώπων, να μιλάς μαζί τους, να καταλαβαίνεις, να ξέρεις τους σχετισμούς, να αρχίσεις. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ, ειδικά σε ένα καινούριο κόμμα, να καταλάβεις ποιος είναι τι. Δηλαδή, είναι
0: δεν ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρεις την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
3: Αυτό πρέπει σιγά-σιγά να αποκοπήσεις.
1: Αυτή που βλέπεις, ο κύριος Αυγερινός.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Δεν είναι πάνω κυρία Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπεις και τι ρόλο
1: θα δούμε, θα δούμε. Θα έχει
3: ενδιαφέρον.
1: Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
0: Έτσι λένε ότι ψάχνουν και γραφεία, λέει.
1: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει.
0: Πώς θα το κάνει.
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή, αν γίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Του λένε αποκλείεται τώρα.
2: Και πώς είναι τόσο σίγουρος.
3: Να διαμορφωθεί το τοπίο. Έτσι λένε εκείνοι τώρα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές του, οι οποίοι θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ναι,
1: αυτούς όλους.
3: Είναι προεδράρα,
1: αυτούς,
3: κόμμα,
1: συγγνώμη. Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της πολιτικής επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από 3 χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός βέβαια.
3: Να σου πω κάτι. Ωραία, ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη Βουλή άμα κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοιτά, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν. Ναι. Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν υπάρχουν
1: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
1: Έτσι, έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
0: Γιατί ρε Διονύση, με την πολιτική άνοιξη, 3%. Πόσο
1: είχε. Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
1: Άλλο. Άλλες εποχές.
2: Αλλιώς. Όταν είχε μπει στη Βουλή.
3: Ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνε.
1: Ναι, γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτω ή συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη. Ποιο άλλο κόμμα ήταν.
0: Είχε μπει όμω.
3: Ποιο.
0: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ήταν άλλο.
1: Τώρα έχουν δημιουργηθεί. Είναι άλλο, τελείω άλλο το οποίο όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
0: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω θέλω να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, αυτό θα το βρουν τα
2: ονόματα. Έχεις καμιά ιδέα.
0: Όχι, δεν έχω καμία και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Ναι. Την πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν
0: είναι
2: αυτό το όνομα του κόμματος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντό ψαλμό.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμα μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παρά δύο, θα σα κρατήσω αγωνία. Θα σα τα πω αύριο.
1: Εντάξει, δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σα.
0: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα, ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 100 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε

0: διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με 1 επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στην πληροφορία σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσύφαν. Ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο. Ακόμη γυναίκα οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη, Ρέι. Υπέροχη, πολύ καλή.
1: Πώς τη λένε?
0: Ρέι.
1: Ρέι.
0: Ρέι. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Λοιπόν.
0: Την ακούει η νεολαία, πάρα πολύ.
1: Η νεολαία την ακούει. Και εγώ την ακούω.
0: Και εμείς τώρα, γιατί εμείς τι είμαστε, ναι, Διονύση.
1: Ναι,
0: νεολαία δεν είμαστε, καλό μα Θεό.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ναι.
0: Εμείς είμαστε
1: μόνο. Τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά.
0: Μέσα σε όλες τις νέες τάσεις. Και πάντα καθόμαστε και με την νεολαία εμείς.
1: Σαν τους θειούς. Ναι. Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι, με.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Έχεις ένα στείλει μήνυμα. Και πρέπει να λέει, παιδιά, τι γίνεται με τον νόμο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ασχοληθείτε και να βγάλετε κάποιο σοβαρό αναλυτή. Γιατί σας λέγαμε πριν για το Κισέα και τι θα ζητήσει σήμερα. Αυτό δεν σας είπαμε πριν. Δεν το ακούσατε, κύριε Νίκο.
0: Τι τη θέλετε τη αναλύση?
1: Όχι, όχι, καλά μπορούμε.
0: Όχι, θέλετε,
1: αλλά γι' αυτό συζητούσαν. Αυτό είπαμε πριν. Αν δεν το ακούσατε. Η κυρία Νίνα λέει, γιατί κάνει επίθεση στην Καριστιανού κάθε μέρα ο κύριος Παπαχλημίτζος, μήπως είναι ερωτευμένος μαζί της. Θα το ρωτήσουμε αύριο.
0: Δεν
1: το κρατάμε και αυτό κάβα το ερώτημα.
0: Δεν
1: αλλά δεν έκανε καμιά επίθεση. Τα γεγονότα επίθεση. Παρέθεσε.
0: Ναι.
1: Απλά τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι μερικές φορές. Είναι αμήλικτα τα γεγονότα, ας πούμε, και είναι και στραβόξυλα, καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: Μερικές φορές.
0: Πάντως όντως δηλαδή, επειδή δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε αρκετά.
1: Ποιο?
0: Αυτή η συνέντευξη που διάβαζα χθες του κυρίου, ο οποίος έκανε το live το βίντεο μέσα από τα γραφεία της κυρίας Γρατσία,
1: ναι.
0: Την ώρα που μαζεύαν τις υπογραφές εκεί.
1: Ναι.
0: Το μεταξύ, να σου πω κάτι. Το κάνουν ακόμα χειροκίνητο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Έτσι κάνουν τώρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όχι, ρωτάω, ναι. Γιατί έλεγε, μήπως έχεις μια κόλλα χαρτί. Ναι, έχω. Μου δίνεις ένα Α4. Και είχε και ένα κύριο την ταυτότητά του και σημείωνε. Αυτό.
1: Παιδιά, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί τα χαρτιά, για να φτιαχτεί το χαρτί.
0: Όχι, πέρα από το οικολογικό, ρε μάνα.
1: Κόβεις δεντράκια.
0: Πέρα από το οικολογικό.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα email πλέον.
0: Ναι, λέω, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις. Μαζεύω τις υπογραφές με τα στοιχεία σε ένα.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Πράγμα και το στέλνω. Ή το καταθέτω, ας
1: ξέρω
0: πούμε.
1: Εγώ, τι να. Εδώ ολόκληρος προϋπολογισμός που είναι, ξέρω εγώ, 600 σελίδες. Σε στικάκι, είναι σε στικάκι, δηλαδή.
0: Ούτε καν σε στικάκι πια.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Το βάζουν στο cloud.
1: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν πριν από 200 χρόνια είχαμε φιλοεβραϊκό κόμμα.
0: Φιλοεβραϊκό.
1: Δεν είχαμε. Εξ' όσων θυμάμαι και από όσα έχω μάθει το γυμνάσιο, δεν είχαμε. Φιλορωσικό είχαμε.
0: Τέλος πάντων,
1: και φιλορωσικό πάμε να ξανά έχουμε.
0: Διάβαζα αυτή τη συνέντευξη, ναι, που είχε δώσει ο κύριος αυτός πριν 2-3 χρόνια, που τράβαγε το βίντεο,
1: ναι,
0: και έλεγε πράγματα τα οποία, αν τα διάβαζες,
1: ναι,
0: θα νόμιζε ότι τα λέει κανένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, 90 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τις απόψεις του, για τη θέση της στην κοινωνία,
1: ναι,
0: για το πώς είναι η κατάσταση στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, γιατί κάνω εγώ εδώ?
1: Εντάξει, ο καθένας το λέει διαφορετικά.
0: Θέλω να πω, το σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς το έχω, τα ξέρω Ελλάδο.
1: Ναι, όχι, γιατί, συγγνώμη, είχε βγει ο άλλος και είχε πει, θέλουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου. Θα βγει ο άλλος τώρα και θα πει, λέει, θα θέλουμε να γίνουμε η Αγία Πετρούπολη του Νότου.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Να δώσαμε και σύνθημα. Ορίστε. Ιδέα.
0: Δίνε ιδέα.
1: Να γίνουμε το Λένιγκραντ του Νότου.
0: Δίνε.
1: Καλό.
0: Ιδέες.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί η Αγία Πετρούπολη είναι το Λένιγκραντ. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Ημυρσινή, η οποία λέει, δεν ξέρω πόσα ναυτικά μίλια λένε για τα σύνορά μας. Εμείς οριακά ακούμε τον Χότζα και βλέπουμε τα τζαμιά στην απέναντι παραλία. Από τη Μόλιβο, κατάλαβες. Απέναντι βλέπουν Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει, έχουν την περιοχή της Τροίας απέναντι. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουμε στρατιωτική προστασία από το ναυτικό. Αυτά για τα ναυτικά μίλια από το Μόλιβο. Το κρατήριο Μπαμπά. 12 ναυτικά μίλια είναι απέναντι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 12 βαθμούς έχει η Κοπενχάγη. Τι ωραία. Τι ωραία. Η κυρία Φωτεινή λέει, και Λίζα ακούει νεολαία και άνοιμα. Του χρόνου λέει Κουατσέλα. Α, να πάμε Κουατσέλα.
0: Κουατσέλα, πάμε Κουατσέλα.
1: Κουατσέλα, πάμε. Φοράνε όλοι αυτές οι καμπόκες, μπότες και δεν μ' αρέσει.
0: Έχει να κάτσεις εκεί όμως.
1: Στο Κουατσέλα.
0: Δεν μπορώ να μόρθω.
1: Όχι, ορθοστασία, παιδιά.
0: Δεν μπορώ.
1: Η μέση κοψομεσιάζεσαι.
0: Δεν μπορώ τώρα δεν να πηγαίνω σε, ναι, τέτοια πράγματα, ναι, σε Κουατσέλα.
1: Η οποία και... κυρία Φωτεινή λέει και για το Σαμαρά μεγάλες ευθύνες με την αδιανόητη κίνηση να βάλει το Σταυρό Δήμα υποψήφιο και παρέδωσε τη χώρα στο χάος. Έβαλε το κόμμα πάνω από τη χώρα. Ακόμη απορώ πως συμφώνησε με αυτή την υποψηφιότητα.
0: Πότε,
1: ο
0: τότε που τον έριξε ο
1: Τσίπρας. Τότε, ναι, τότε.
0: Τον έριξε ο Τσίπρας. Ο Σαμαραστέι.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Ιστορία, τα έχει καταγράψει αυτά,
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν πάω εγώ στην εξοχή?
1: Ποια εξοχή?
0: Στην εξοχή.
1: Γιατί δεν πας?
0: Γιατί καταρχήν έχει πολλά μαμούνια και δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτά που περπατάνε. Και αυτά που πετάνε.
1: Ναι.
0: Πολλά
1: και,
0: τέτοια.
1: Και τα άλλα που έρπουνε. Ναι.
0: Όλα αυτά, τέλος πάντων. Έχει πολλά φίδια φέτος.
1: Αυτό λέω, έρπουνε. Γιατί στα φίδια αναφερόμουν και στις άβρες. Ναι.
0: Έχουν δει, λέει, ναι, πολύ φίδι φέτος.
1: Τι φίδι?
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, άμα είναι οχιά είναι θέμα. Άμα δεν είναι οχιά και είναι τα άλλα τα άκακα.
0: Δεν υπάρχει ακροφίδι. Πού το ξέρω. Ναι. Πού θα το ξέρω εγώ ότι είναι ακροφίδι.
1: Πουθενά. Μας λέγανε παλιά στο δημοτικό όταν τα κάναμε, όταν κάναμε ζωολογία, μας λέγανε ότι η οχιά ξεχωρίζει γιατί έχει ένα τρίγωνο στο κεφάλι. Κάτι, ένα.
0: Ωραία, και την είδα την οχιά. Τι θα κάνω.
1: Σιγά μην πάω εγώ πάνω από το φίδι να κοιτάω το κεφάλι του.
0: Θα πάω να το δω. Όπως σε λένε. Τι είδος είσαι.
1: Παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Είσαι επικίνδυνη.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φίδι, λοιπόν. Βλέπεις φίδι μακριά. Εγώ αυτό ξέρω. Μπορεί
0: βιντεάκι.
1: Να είναι λέει, κάτι άκακα, κάτι που είναι τη ναι, χαριτωμένη. Αφή, χαριτωμένη είναι την πάρετε σπίτι σας.
0: Εδώ με πήρα τηλέφωνο και λέει Παναγιά μου, είδα ένα φίδι. Ναι. Κοιτάς το αυτοκίνητο. Όπως ξέρεις, έτσι. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, είναι η Κολέτα. Λοιπόν, τώρα. Εδώ είδαν ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Έβλεπα ένα βίντεο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Μία βασιλική κόμπρα η οποία βγήκε μέσα από μία τουαλέτα.
1: Δεν πάω στην Ινδία.
0: Ναι. Και είχαν σηκώσει το καπάκι και την κοιτάζανε και κάποια στιγμή βγαίνει αυτή. Κάνει το κεφάλι
1: τη.
0: Κράκ, τη κλείσαν το καπάκι, φύγανε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ήθελα να πω γιατί δεν πάω στην εξοχή. Πήγε εκεί, πάει μια κυρία στο Τιρόλο. Ωραία. Αυστρία.
1: Ναι.
0: Πράσινο.
1: Α, είναι εκεί που φοράνε τα
0: πράσινο.
1: Καπελάκια, τα ωραία και τα σορτσάκια, τα δερμάτινα. Ναι. Το έχω δει. Αυτό, αυτό, μπράβο. Και τραγουδάνε τέτοια.
0: Ναι, και τραγουδάνε τέτοια.
1: Και κάνουν φοντί.
0: Οι Τιρολέζες. Λοιπόν, και είχε πάει.
1: Οι Τιρολέζοι τραγουδάνε. Μην το κάνεις εξαιστικό, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ να κάνω Τιρολέζο. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είχε πάει λοιπόν μια κυρία.
1: Δες τώρα την κίνηση, πόσα τρακάρισματα έχεις προκαλέσει. Δες
0: εσύ φταίς.
1: Ναι, okay. Για πες λοιπόν.
0: Είχανε πάει λοιπόν μια βόλτα με το σύζυγό της. Και είχε κάποιες αγελάδες εκεί. Λες, βλέπεις αγελάδες. Και λες, εντάξει, αγελάδες. Ναι. Και ξαφνικά λέει, τα πήραν οι αγελάδες.
1: Ναι.
0: Τους επιτέθηκαν.
1: Οι αγελάδες.
0: Και η γυναίκα σκοτώθηκε.
1: Από την αγελάδα.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιος ξέρει τι θα τους είχαν κάνει το βίωτο, ας πούμε.
0: Ποιος δεν τους είχε κάνει το βίωτο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Οι ιδιοκτήτες των Αγελάδων.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Αλλά.
1: Είναι εκεί που. Κάτσε ρε, εσύ.
0: Ούτε στην εξοχή δεν μπορείς να πας.
1: Κάθεσαι εσύ και τρως την ησυχία σου.
0: Ναι. Αγελάδα, μασουλά, το κοντάρι.
1: Όχι, άνθρωπος, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και έρχονται και μαζεύονται διάφορα από πάνω σου και. Α, τι ωραίο που τρώει. Α, ωραίο αυτό που.
0: Δεν θα του σκοτώσει.
1: Για μίλα λίγο, για κάνε αυτό. Όχι, αλλά σου ανεβαίνει το κεφάλι.
0: Δεν θα του σκοτώσω.
1: Όχι. Μακριά. Εμείς είμαστε μακριά.
0: Αλλά ποιος ξέρει τα ζωντανά.
1: Δεν θέλουμε βία.
0: Ναι. Κάτι έγινε.
1: Δεν έχουμε τα ίδια πράγματα.
0: Τώρα κάτι πάθανε. Ναι.
1: Σωστό. Μάλιστα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Αυστρία, στο Τιρόλο.
1: Ναι.
0: Που λες, εντάξει, τι μπορεί να πάθω στο Τιρόλο.
1: Ναι, λες.
0: Βαρετά θα είναι. Βαρετά
1: θα είναι.
0: Είναι βαρετά θα
1: είναι. Η ομορφιά της φύσης.
0: Ποια φύση, ρε Διονύση.
1: Η Αγελάδα.
0: Ορίστε, να.
1: Όχι μόνο. Έχει και ωραία βουνά, έχει ωραίους καταράκτες, έχει ωραίες μπειραρίες, έχει τέτοια λουκάνικα καλά.
0: Εντάξει, τώρα το φτιάξες λίγο.
1: Μα βλέπεις.
0: Σνίτσελ.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Πού είναι η φίλη μας η γερμανοτραφής. Η γερμανοφωνή. Πού είναι. Έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα. Η Άλεξ, η φίλη μας.
0: Θα εμφανιστεί και η Άλεξ.
1: Έχει καιρό να μας στείλει
0: μήνυμα. Μπορεί να έχει αλλάξει ωράριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπορεί. Ό,τι και να σωστό
0: έχει.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είχα δεσμευτεί και στην αρχή της εκπομπής. Το λέω και τώρα που ξυπνάνε σιγά σιγά, γιατί μπορεί να μην είχαν ξυπνήσει ακόμα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στις προαγωγικές. Τις λένε ενδοσχολικές τώρα. Να ξέρεις, εμείς τις λέγαμε προαγωγικές τα χρόνια μας.
1: Ναι.
0: Στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα λύκεια σήμερα ξεκινάνε και 29 του μηνού ξεκινούν οι Πανελλήνιες.
1: Ναι. Να ξέρετε επίσης, αφού έχουμε πιάσει αυτά, ότι σήμερα, επειδή σας το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η μέρα μουσείων. Έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι η μέρα μουσείων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν και περιηγήσεις και θεματικές και ομιλίες και.
0: Και θα είναι και τη νύχτα τέτοια, ανοιχτά κάποια.
1: Τέτοια πράγματα. Κάποια είναι μέχρι αργά τη νύχτα. Ναι. Αναζητήστε το. Μπείτε δηλαδή στα site των μουσείων. Ούτως ή άλλως ενδιαφέρον είναι από μόνο του.
0: Ναι.
1: Και κάποια από αυτά έχουν ωραίες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε.
0: Βέβαια.
1: Και είπαμε. Άνευ τιμήματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Έτσι όπως κάνετε όλα τα ζωάκια, σε λίγο θα τραγουδήσετε όταν θα πάω το κυράμι στο παζάρι. Και αυτό μπορούμε. Και αυτό μπορούμε. Αλλά τώρα, όχι σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Ήδη είπαμε, έχουμε προκαλέσει κάποια τραγαρίσματα.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Να ξέρετε επίσης ότι έχει σήμερα, εδώ για τους Αθηναίοι το λέω, ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό στη γραμμή 2. Γιατί γίνονται έργα για να αλλάξουν τις υδροτροχές και για να βάλουν και δίκτυο 5G.
1: Πού?
0: Στο μετρό.
1: Ναι.
0: Για να πιάνουν τα κινητά. Κανονικά, ναι. Καταλάβατε.
1: Και άρα.
0: Άρα, τώρα μην σας πω όλους τους, όλες τις αλλαγές, γιατί είναι πάρα πολλές. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε και στο site το ΟΑΣΑ, να δείτε τι γίνεται, γιατί έχει αλλαγές και στα λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, επειδή θα έχει τροποποιήσεις στο μετρό. Καταλάβατε, γι' αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα. Άκουγα τώρα που είπες για το μετρό και αυτά, κάπου μιλούσε πάλι ο Υπουργός Μεταφορών και έλεγε ότι, παιδιά, θα φτάσουμε, λέει, ο ηλεκτρικός να περνάει ανά 5 λεπτά. Γιατί έχουν έρθει κάτι, έρχονται σειρμοί και τέτοιες ιστορίες. Θα είναι ανά 5 λεπτά συχνότητα που θα περνάνε από το σταθμό. Τέτοιο πράγμα είχε γίνει, λέει, μόνο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Με το καλό. Με το καλό, να γίνει. Να το δούμε όμως. Γιατί και να είναι και ακριβή και τα στοιχεία που ανακοινώνονται, μεταδίδονται εκεί από τα Matrix στους σταθμούς. Έτσι, καλό είναι αυτό.
0: Καλό δεν λες τίποτα, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρείται και επιλέγουν τα μέσα μεταφοράς πολύ συνειδητά για τη μετακίνησή τους και είναι κρίμα να τους αποθαρρύνουμε.
1: Κυρία Φωτεινή, λέει, έζησα 5 χρόνια στη Γερμανία,
0: ναι,
1: με τον σύζυγό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισα να πίνω μπύρα. Τα σνίτσελ θεϊκά και τα λουκάνικα λαχταριστά.
0: Καλά το συζητάτε τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουν πολλών ειδών.
0: Πολλών.
1: Μπερδεύεσαι, ρε.
0: Δεν μπερδεύεσαι. Κάνει παιδιά, έχει ποικιλία, ρε Διονύση.
1: Ναι, αλλά.
0: Σήμερα τρώσε ένα έτσι.
1: Κάποια από αυτά, ναι, κάποια από αυτά στη δική μας γεύση
0: δεν
1: είναι πολύ βαριά, δεν ταιριάζουν.
0: Εντάξει, είναι για το κρύο, μάλλον.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Έχουν και άλλο κρύο αυτοί. Πιο διαπεραστικό. Γιατί τα δικά μας τα λουκάνικα δεν είναι ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Και έχουν. Και εδώ έχουμε ποικιλία.
1: Και εδώ έχουμε ποικιλία, ναι.
0: Με πορτοκάλι, με πράσο.
1: Πορτοκάλι έχουν τα κάτω, τα νότια.
0: Ναι, πολύ ωραία είναι, ναι, αυτά, μ' αρέσουν.
1: Ναι,
0: με πορτοκάλι, με πράσο.
1: Πορτοκάλι.
0: Και με πράσο μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Όλα τα λουκάνικα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Και η μπύρα είναι ωραία. Και πρωί-πρωί, εντάξει. Ναι. Φτάνει πια.
1: Guten Morgen. Α, η κυρία Ευγένεια. Άλλη μια γεννημένη και μισομεγαλωμένη στην υπέροχη Βιέννη. Α, έχουμε πολλούς. Κυρία Ευγένεια. Δεν είναι η Άλεξ, είναι Guten Morgen.
0: Α, Guten Morgen.
1: Είναι και αυτή.
0: Guten Morgen. Να πούμε, δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Χθες έκανε τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν με μια πόλη που γιόρταζε ολόκληρη χθες. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν πανηγύρι κανονικό.
1: Ένα-ένα έφερε.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πραγματικά.
1: Ένα-ένα δεν έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ο τελευταίος αγώνας ήταν.
1: Και ένα-ένα ήταν και 2-2 ήταν άλλος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Το οποίο.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, ήταν ο τελευταίος αγώνας που δίνει ο Παναθηναϊκός τη λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα ιστορικό γήπεδο τώρα, κακά τα ψέματα. Και του επιβάλλει. Επιβάλλει του την τιμωρία στο επόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή να αποχαιρετήσει ο κόσμος το γήπεδο, ρε παιδί μου.
1: Α, δεν θες να παίξει εκεί.
0: Όχι.
1: Γκρεμίζεται.
0: Τέλος ο λεωφόρος.
1: Θα γκρεμιστεί.
0: Ναι, είναι κρίμα.
1: Και απέναντι.
0: Τι απέναντι.
1: Τα προσφυγικά, όχι.
0: Άστο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι τζιζ το θέμα.
1: Απλά ρώτησε.
0: Άστο αυτό το θέμα τώρα, γιατί δεν τα ανοίγει.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λοιπόν γιόρτασε χτες και τα λοιπά. Και έβλεπα χτες κάτι φίλους Ολυμπιακούς,
1: ναι,
0: στα social. Οι οποίοι. Ρε παιδιά, εντάξει, είστε χορτασμένοι, ας πούμε.
1: Αφού το έχουμε πει, πώς δεν. Φαντάζομαι ότι είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το 14ο. Το 14ο είχε Ολυμπιακός,
0: δηλαδή,
1: το 58. Το 58 είχε 14 Ολυμπιακός.
0: Ναι. Πούμε, δηλαδή. Πραγματικά, ναι, εντάξει.
1: Οκτώμπερφεστ στην Ιρεβέργη. Έχω πάει, λέει.
0: Ωραία,
1: αφήστε,
0: πρέπει να.
1: Λουκάνικα,
0: ναι,
1: όλα τα είδη και μπήρε άλλη φάση. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Κιάτο.
0: Αχ, ωραία, είναι στην Ιρεβέργη.
1: Καλημέρα και στον κύριο Ευάγγελο.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Λακωνία, επειδή έχουμε πολλά πορτοκάλια, δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε και τα βάλαμε και στα λουκάνικα. Ναι. Το ξέρουμε. Ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: κύριε Ευαγγέλη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία στην Ιρεβέργη. Ωραία που είναι και τα. Να σου πω κάτι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λένε, ας πούμε, βγαίνει μια παρέα καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να φάει,
1: ναι,
0: και λέει, τι θα πάρουμε, λέει, να πάρουμε, λέει, κάνω λουκάνικο. Είναι βαρύ, λέει, το λουκάνικο.
1: Για καλοκαίρι είναι βαρύ, ρε.
0: Ένα μπορεί διόλυσμα βαρύ.
1: Μα είναι χειμωνιάτικο το λουκάνικο.
0: Συγγνώμη, έχεις το λουκανικάκι, όχι, ναι, έχεις το μπεζέ, δεν το τρως μερίδα μόνο σου.
1: Μα το λουκάνικο, η λειτουργία του είναι ότι επειδή έχει πολύ λίπος,
0: ναι,
1: έχει πολλά λιπαρά,
0: ναι,
1: είναι για να σε θερμαίνει εκ των έσω,
0: ναι,
1: άρα σιγά πρέπει να έχεις απ' έξω κρύο. Άμα είσαι απ' έξω καύσωνα, από μέσα καύσωμα, δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, ναι, συγγνώμη. Πιες την πυρίτσα σου, θα δροσιστείς.
1: Ναι.
0: Πρώτον.
1: Άμα είναι παταγούδι.
0: Και
1: άμα
0: ναι, παταγούδι πρέπει να είναι, ναι, η πύρα. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά και πρώτον. Και δεύτερον, όταν πάνε και λένε. Όχι, λέει, μη φάμε, λέει, λουκάνικα. Λέει, τι έχεις, προβατίνα έχεις. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι ελαφριά η προβατίνα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εμάς στην επαρχία μας τρώνε τα φίδια. Για την επαρχία μιλάγαμε.
0: Μα τι λέγαμε, γιατί.
1: Για την επαρχία μιλάγαμε. Κύριε Κωνσταντίνε.
0: Για τα φίδια. Λέει,
1: ναι, μπράβο.
0: Επίσης, ναι. Να ξέρετε ότι έχουμε προγραμματίσει.
1: Εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, μιλήσαμε για την επαρχία και για την Ινδία, που είπε η Κατερίνα, και τις κόμπρες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλήσαμε για την Αθήνα.
0: Όχι. Και το Τυρόλο επαρχία είναι.
1: Το Τυρόλο, ναι. Αλλά και είχε γελάδες, δεν έχει φίδια. Ναι, άλλο.
0: Δεν θα έχει φίδια και εκεί.
1: Καλοκαίρι, μπύρα και γουρνοπούλα. Εντάξει τώρα, ο Γιώργος.
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εγώ.
1: Καλό συνδυασμό, δεν λέω άλλα.
0: Τι ήθελα να πω τώρα. Τι ήθελα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ούγαρ έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Α, ήθελα να πω το εξή πράγμα.
1: Να η Άλεξ, ρε παιδί μου, καλημέρα. Καλημέρα,
0: εσύ. Δεν με διακόπτει όμω συνέχεια, δεν το ξεχάζω πάλι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδο. Σταματήστε να βάζετε φωτιές να καίτε τα ξερόχορτα.
1: Ναι.
0: Έχουν ήδη προκληθεί πολλές φωτιές. Δηλαδή, σταματήστε αυτό το παραμύθι. Το ξέρω, είμαι από εδώ, είμαι. Την ξέρω την περιοχή. Τι πρέπει να πει, την ξέρεις την περιοχή, ξέρεις πώς θα φυσήξει ο άνεμος. Ναι. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι, γιατί αυτό το πράγμα είναι αμέλεια. Και μπορεί να προκληθεί πολύ μεγάλη φωτιά. Ήδη, ας πούμε. Γιατί. Έχει πολύ βλάστηση φέτος.
1: Έχει.
0: Πολύ.
1: Έχει, επειδή είχαμε, αν δεν είχαμε βροχές, που είχαμε βροχές, είχαμε και υγρασία μπόλικη, ιετό αυτά τα, και έχει θεργέψει. Ένα παρκάκι που είναι κοντά και περνάω κάθε μέρα, μιλάμε, τα φυτά έχουν φτάσει στο ύψος των ώμων μου, ας πούμε. Κύριε Δήμαρχε, ναι, πρέπει να περάσει λίγο να τα κάνει απόψη.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πες.
1: Όχι, μην θεωρήσουν τώρα ότι κάνω καμιά επίθεση στο Δήμαρχο.
0: Γιατί κάνεις επίθεση, να έρθει να καθαρίζει. Ο Δήμαρχος θα πάρει το λέω
1: αυτός,
0: εγώ.
1: Ξέρει αυτός.
0: Τι ξέρει.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ναι. Έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και για τα καθάριστα οικόπεδα, τις προθεσμίες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Ναι. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το πράγμα με το φαρμακείο. Στο αυτοκίνητο που θα αλλάξει.
1: Α, στο αυτοκίνητο. Ναι. Η Άλεξ λέει. Ναι. Με συγκινείτε που με θυμάστε. Αλίμονο.
0: Λοιπόν,
1: το Τυρόλο, λέει, είναι μοιρασμένο στην Αυστρία και την Ιταλία. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε λιχουδιές από το μέρος αυτό. ο σύνδεσμος γράφει: Typische Tiroler Gerichte. Tirol in Österreich. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά.
0: Χαραμίζεσαι.
1: Χαραμίζομαι, αλλά δεν ξέρω. Μην μου στέλνετε τέτοια, γιατί τα κατακρεουργώ.
0: Διονύση, χαραμίζεσαι.
1: Ναι.
0: Χαραμίζεσαι, πραγματικά. Αν θέλουν παρουσιαστές για τη Eurovision, τη διοργάνωση, λέω, έτσι.
1: Ναι. Δεν πάμε. Τι.
0: Τη δουλειά της Κοζάκου και του Καμπουτζίδη, όχι. Τη διοργάνωση της Βουλγαρίας που θα κάνει τώρα, άμα θέλουν παρουσιαστές, εμείς.
1: Εμείς. Που ξέρουμε βουλγάρικα. Όπως βλέπουμε, εδώ δεν λέμε όπως το διαβάζουμε.
0: Τι βουλγάρικα, παιδί μου, τι σχέση έχει τα βουλγάρικα.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά μιλάς καταρχήν
1: στην
0: παρουσίαση.
1: Α, έτσι.
0: Δεν το έχουμε εμείς το αγγλικό.
1: Το έχουμε. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος. How are you?
0: I'm fine.
1: Very well, thank you. Ο κύριος Γιώργος λέει, απαντάει στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, πείστε σε αυτόν τον κύριο Κωνσταντίνο. Εγώ είμαι 65 χρονών και ποτέ δεν άκουσα να πάθει κάποιο κάτι από δάγκωμα φιδιού. Αν αυτό άκουσε να μα το πει. Ναι.
0: Παιδιά, όχι. Μην απενεχοποιούμε τα φίδια.
1: Ναι.
0: Τα φίδια δεν πρέπει να τα πειράζουμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό μόνο.
1: Ναι.
0: Μην τα ενοχλούμε.
1: Κανονικά τα λουκάνικα είναι πολύ επεξεργασμένη τροφή και καλό είναι να τα αποφεύγονται. Ποιος τα λέει αυτά.
0: Ποιος τα λέει αυτά.
1: Γιατί. Με το ηφαίστειο στα μέθανα τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Ενεργοποιήθηκε, λέει, μετά από 100.000 χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Θα εκραγεί, μας το ρωτάει. Θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε.
0: Παιδιά μου, βάζει για λάγχη τώρα.
1: Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Αν θα εκραγεί μετά από 100.000 χρόνια το ηφαίστειο στα μέθανα. Θα το διερευνήσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όμως πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Με τη Wagyu.
1: Με τι.
0: Έτσι λέγεται το
1: τραγούδι. Κιλαουέα, ρε.
0: Τιουάγιο, παιδί μου. Τιουάγιο. Τι τηλαουέα. Θα μας τρελάνει. Κιλαουέα είναι το ηφαίστειο.
1: Όχι, ναι.
0: Στη Χαβάη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση ύδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα, με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα, αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Πόσα χρόνια λέει sorry αυτός ο Μόρισεϊ.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Πόσα χρόνια ο δόλιος αυτός ο Μόρισεϊ, ο γλυκός μου.
1: Αλλά του Παναγιώτη στην Πάτρα τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Μόρισεϊ.
1: Που λέει ξεκινάμε εδώ σχολικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία, το λέμε τρίτη φορά σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μου αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.
0: Αλλά επειδή τον έχουν πάρει τα χρόνια και το Μόρισεϊ, όλο αρρωσταίνει και όλο ακυρώνει τις συναυλίες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι στα ηλικία οπαλάκια που κάθεσαι και λες οπαλάκια. Αυτό. Ναι. Κατάλαβες.
1: Ο κύριος λέει ότι θα πρότεινα να μην. Πέρι. Όχι, κυρία Πέρι.
0: Τι λες,
1: θα πρότεινα να μην δαιμονοποιούμε τα φίδια.
0: Επειδή δεν έχετε
1: μάθει να τα αναγνωρίζετε. Παιδιά, είναι χρήσιμα πλάσματα που δεν αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Εμείς δεν είπαμε να τα σκοτώσουμε τα φίδια. Εμείς είπαμε ότι τα φοβόμαστε τα φίδια. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι.
1: Το σταμάτης λέει: παιδιά, χτυπητό αυγό με κακάο, ε.
0: Τι, που κολλάει αυτό.
1: Θέλει. λέει: πώς έχετε τόσα κέφια Δευτέρα πρωί, θα μας πείτε,
0: πάντα
1: τρώτε
0: έχουμε.
1: Κάποιο ιδιαίτερο πρωινό.
0: Α.
1: Όχι. Mm. Έχουμε πέσει έτσι στη μαρμίτα.
0: Δεν
1: μαρμίτα.
0: Τρώμε ποτέ πρωινό πριν την εκπομπή.
1: Έχουμε πέσει στη μαρμίτα από μικρή.
0: Μετά τρώμε.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Είναι μόνιμη η επίδραση.
0: Το τρώμε, το φαγητό μας.
1: Το περιμένει φρεσκοψημένο τυρόψωμο στη δουλειά, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα γιατί, μην αρχίζουμε τώρα και το χοντρένουμε το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που δούλευαν όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι.
1: Για μένα λες,
0: Όχι. Α, και για σένα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και εσύ δούλευες. Και η Σκιτζή δούλευε. Δεν θα δούλευε. Συνέδριο είχαν, Διονύση.
1: Ναι.
0: Συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε. Διαγραφές του Πολάκη από το.
1: Τι δουλειά έχει η Σκιτζή με τον Πολάκη.
0: Προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Όλα τα μόλα σου.
1: Μα δεν τη φωνάξαμε για να μα πει για τον Πολάκη.
0: Όχι.
1: Τον Πολάκη θα μα πει Βαγγέλη.
0: Ναι, δεν τη φωνάξαμε γι' αυτό. Τη φωνάξαμε να μα πει για το πώ πέρασε το συνέδριο.
1: Πολύ ωραία. Ιδηλιακά. Είχε εκπλήξει. Δεν βγάλαν κεντρική επιτροπή. Δεν βγάλανε. Κάτι βγάλανε.
0: Βγάλανε κεντρική, την πολιτική επιτροπή, τα μέλη της πολιτικής επιτροπής.
1: Είχε καμία έκπληξη.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Η εισαγωγή μου, σας άκουγα και λέω: η εισαγωγή μου είναι η εξής.
0: Ναι.
2: Μετά από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνω τις εμφανίσεις μου στο ραδιόφωνο, πνίγω φίδια και πίνω κακάο. Τι ήταν αυτό?
1: Με αυγό, αυγό με κακάο. Χτυπητό.
2: Ναι. Αλλά και δοκιμάζω και τη γανόψωμο.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Όμορφα, είδες.
0: Είδες, έχει από όλα ο Μπαξές.
1: Για όλα τα γούστα.
0: Βέβαια.
1: Το Παλμαρέν.
0: Βέβαια. Και μαζεύεις και υπογραφές άμα θέλεις, γιατί μαζεύουμε και υπογραφές κάποιοι. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ παλμό, πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Για όσους δεν το είχαν καταλάβει, ναι.
2: Ναι, αλλά παράλληλα όμως να θέτει όλο τον εκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη, όχι ετοιμότητα, εγρήγορση.
1: Μισό λεπτό. Εδώ αστερίσκος
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, γιατί αυτό είχε πει στην εισαγωγική ομιλία. Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα ή όχι?
2: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, διότι εδώ το επίδικο, αν το θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από μία τρίτη θητεία με ένα δίλημα το οποίο προσωποποιείται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεδομένου ότι το έθεσε ο Πρωθυπουργός και το βάζει διαδεσμευτικά με το Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: ή η Τσίπρας
2: ή πολιτική αρχηγή ή Τσίπρας ή υπό την έννοια ότι όπως είπε όχι μία φορά και την Παρασκευή και χθες που ολοκληρώθηκε το συνέδριο, εδώ τα πράγματα είναι πολύ στιγμή.

0: Ένα έθεσε κάποια ερωτήματα, για παράδειγμα, όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί την ώρα της κάλπης, να ας αναρωτηθεί, είπε, ποιος θέλει να είναι στην εξουσία όταν αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναλαμβάνει την Προεδρία δεν είναι μία απλή υπόθεση. Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένα επίπεδο πολύ μεγάλης προετοιμασίας και σοβαρότητας. Και αφετέρου, πέραν αυτού, είπε ότι θα αναρωτηθείτε επίσης αν συμβεί κάποια κρίση και χτυπήσει το τριψήφιο, το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θέλετε να είναι στην άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά και σε αυτή την ένταση, ενώ το εκλογές το 27 το έχουμε ξανακούσει, τα συγκεκριμένα ερωτήματα με την ένταση που τα ακούσαμε, νομίζω είναι και ενδεικτικά του, αν το θέλετε, και μια φαρέτρα επιχειρημάτων από πλευράς του κυβερνώντος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα δίλημα και είναι υπαρκτό δίλημα ούτως ή άλλως τίθεται και στις δημοσκοπήσεις με βάση τη δημοφιλία, με βάση την εκτίμηση για πρωθυπουργισιμότητα και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως τα μετρώνται αυτά. Υπάρχει και το άλλο όμως. Υπάρχει η τσέπη, υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν τα προβλήματα με κάποια πράγματα που σκαλώνουν και δεν προχωρούν, από έργα μέχρι θέματα καθημερινότητας. Υπάρχουν και αυτά.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς και σε αυτά απάντησε. Μάλιστα, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι στο κομμάτι του κομματικού μηχανισμού και ότι πατάμε γκάζι και ότι επί της ουσίας όλο αυτό το διάστημα το οποίο θα μας λαβήσει τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη μαζί βεβαίως με υπουργούς και όλοι μαζί, θα πρέπει στην κοινωνία να μιλήσουν και να πούνε τι κάνει, τι σχεδιάζει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι σε επίπεδο κυβέρνησης υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα έβαλε και το ορόσημο του Αυγούστου για τα χρήματα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πρέπει, είπε, να το, πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί δεν πρέπει, δηλαδή έκανε το διαχωρισμό κυβερνητικού έργου και κομματικού μηχανισμού.
1: Τα άκουγα αυτά παλιά και στο Πασόκ, άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Τα θυμάμαι.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, στα πηγαδάκια τι λέγανε?
0: Πάμε τώρα και στα πηγαδάκια που είχε ενδιαφέρον.
2: Πιο ενδιαφέρον, ναι.
0: Να πούμε ότι δεδομένου ότι πρόκειται, όπως και έγινε, να γίνει ψηφοφορία για τη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιες τάσεις. Αυτοί οι οποίοι θα ήταν υποψήφοι και θα ήταν πιο πολύ με τον πρόεδρο.
2: Ναι.
0: Άλλοι όπου θα ήταν σε διαφορετική γραμμή. Είχε τους άλλη ανθρωπογεωγραφία σε σχέση, για παράδειγμα, με αυτούς που ήταν πιο κοντά με τον κύριο Δένδια ή με τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει είναι να υπάρξει ανανέωση σε κάθε περίπτωση.
1: Υπήρξε.
0: Καθώς αυτή υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, όπως είδα. Βγήκαν τα αποτελέσματα 12.30 το βράδυ.
2: Ναι, το βράδυ, ναι.
0: Ήταν η καταμέτρηση, όπως ήταν πάρα πολύ αυτοί που ψήφισαν και η καταμέτρηση πήρε χρόνο. Δηλαδή ψήφισαν, για να δω λίγο τα νούμερα, γιατί ξέρετε τώρα, βράδυ ήταν αυτό. Δεν σου μένει κιόλα.
2: Θα σου πω.
1: Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλίμονο.
0: Δεν σου μένουν κιόλα, λοιπόν, ψήφισαν. 1.683.
1: Πολύ νοματέ.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Είναι αρκετή.
2: Ναι.
0: Έγινε αυτό. Τώρα, στα πηγαδάκια, πέρα της πολιτικής... Α, αυτή λοιπόν, με αυτή τη σύνθεση της πολιτικής επιτροπής, αναμένεται τώρα, ενδεχομένως και σήμερα, να βγει μια ανακοίνωση από την Δημοκρατία, που θα λέει ότι την τάδε μέρα συνεδριάζει.
1: Ναι.
0: Η πρώτη συνεδρίαση, όπου εκεί θα με θέμα την εκλογή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε ότι μου έλεγαν, λέω, ναι, και πότε θα συνεδριάσει. Μου λένε, Γεωργία, να ξέρεις, ξέρουμε πότε δεν θα συνεδριάσει. Το Σαββατοκύριακο έχει Final Four.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Υπάρχει εγγενής δυσκολία.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Να σου πω.
0: Δεν με βοηθάτε και πολύ, αλλά τέλος πάντων το επόμενο διάστημα, γιατί έχει πυκνό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αυτήν την εβδομάδα. Αλλά θα βγει η ανακοίνωση, μπορεί και τις επόμενες μέρες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έβλεπα και κάτι, επειδή λες για το κλίμα τώρα και για τα πηγαδάκια, σε ρώτησε η Κατερίνα και τέτοια. Έβλεπα κάποιες τοποθετήσεις, διάβαζα δηλαδή, δεν έβλεπα. Διάβαζα κάποιες τοποθετήσεις, για παράδειγμα, να φέρουμε μέσα το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Κακώς διαγράψαμε το Σαμαρά. Υπάρχει αγωνία πρώτον για το αν θα φτιαχτεί το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά και δεύτερον για το τι θα κάνει, για παράδειγμα, ο κυρίος Καραμαλής, ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αφενός, ο Πρωθυπουργός είπε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ωραία απάντηση μου δίνει η στροφή. Ωραία απάντηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Όμορφα.
0: Όχι, τα είπα. Κακάο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ταλέντο σας. Τώρα, συζητήθηκαν με αυτά. Όλα, δηλαδή τα πηγαδάκια είχαν εκλογές. Νέα κόμματα. Συζήτηση για τη γενικότητα και τις δημόσεις από πλευράς που υπάρχουν και από πλευράς επαφές που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Και υπήρχε μία ομιλία, για παράδειγμα θυμάμαι, από
1: σύνεδρο,
0: όπου επί της ουσίας, από σύνεδρο ακριβώς, όπου επί της ουσίας, ναι, έλεγε ότι πρέπει να... δεν έπρεπε να έχει γίνει διαγραφή, πρέπει να υπάρξει επιστροφή του κ. Σαμαρά. Υπήρχε, αλλά όχι, δεν υπήρχαν όμως πολλοί σύνεδροι που ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Καλά, εννοείται ότι επισήμεναν ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα, προφανώς, έτσι, και ότι εξέπεμπαν αυτό το σήμα. Αλλά όχι όμως πολλοί, και κυρίως ότι να βλέπουμε μπροστά υπήρχε. Και το αύριο της παράταξης, το οποίο πρέπει να είναι δυναμικό και να αποτυπώνει αυτό το δυναμισμό και τον παλμό. Εντάξει, συζητήθηκε και το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε πολύ, εντάξει, τα πηγαδάκια ήταν καθαρά εκλογικό, πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Ναι,
1: υπήρχε ζήμος.
0: Είναι το συνέδριο που είναι πριν από τις εκλογές. Είναι λογικό αυτό, θα συζητούσα.
2: Άλλο δεν θα γίνει τώρα, λογικά, ναι. Όχι.
0: Αυτό ήταν το πλαίσιο. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και επί της ουσίας υπήρχε μία, αν το θέλετε, συνοχή στο ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, έχουμε τους συγκεκριμένους αντιπάλους και ότι θέλουμε να επικρατήσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και μάλιστα το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το έχει πει δηλαδή, ότι υπάρχει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, γι' αυτό ήταν και το σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι διόλου τυχαία στην πρώτη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε το πρόγραμμα, το προηγούμενο, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας έκανε τον απολογισμό σε αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Αυτό το διάστημα και με βάση τις προτάσεις όλων αναμένεται να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν το νέο προεκλογικό πρόγραμμα. Και με αυτό θα πάνε και θα διεκδικήσουν την ψήφο τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως είμαστε Ιωνοί σε προεκλογική περίοδο. Τώρα αυτό έχουμε μπει. Τελεία. Το έχουμε χωνέψει όλοι. Μπορεί να γίνουν το 2027, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό για να. Αυτό σηματοδοτούν και τα γεννητούρια κομμάτων κτλ. Θα είναι από εδώ και πέρα. Ο χρόνος θα είναι πολύ πυκνός, να το πω έτσι, για τη δουλειά μας θα είναι κοπιώδης, αλλά παρόλα αυτά, τι έχεις εσύ αντίδοτο?
2: Αυγό
1: χτυπητό με κακάο.
2: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Θα αντέξουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: σου,
2: πολύ. Γεια
1: σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κέλλη που λέει: σκάνδαλα, υποκλοπές, κατασπατάλης δημοσίου χρήματος. Είναι υπογραφή Μητσοτάκη. Ευκολάκι, ποιον δεν θέλουμε να χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Πολύ ωραία, ψήφισε η κυρία Κέλλη. Καλημέρα και η Άλεξ μας λέει: παιδιά, να καλέσετε έναν ειδικό ή μια ειδική για τα φίδια, λέει. Να μας ενημερώσετε τι πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε την ατυχία να μας τσιμπήσει. Να καλέσουμε. Γιατί να μην καλέσουμε?
2: Παιδιά, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε για τα φίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο κύριος Πέτρος λέει: καλημέρα, από τη Λιβαδιά είναι ο κύριος Πέτρος. Όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας, όλοι αυτοί που τρέχουν τώρα πίσω του θέλαν να του πάρουν τη θέση. Γι' αυτό τώρα τους κάνει καψόνια. Αυτό είναι μια, ναι, είναι μια αξιολόγηση από τη δική σας πλευρά. Για το, γιατί φέρετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει η Μίγα Ίστρος, άκουν, γιατί μπορεί να θύμωσαν οι Αγελάδες στο Τυρόλο. Η Μίγα Ίστρος είναι ο νούμερο ένα εχθρός των βοηδών. Το καλοκαίρι της κάνει να φινιάζουνε. Μπορεί να πέρασε καμία αμύγα, δηλαδή, να τρομάξανε και γι' αυτό να επιτέθηκαν στην κυρία. Ο ήχος της λέει και μόνο αρκεί για να τρομάξει το κοπάδι και να αρχίσει να τρέχει πανικό.
2: Άντε να έχεις το νου τώρα δεις Αγελάδες και να έχεις το νου σου μη έχει μίγα.
1: Μη σκάσει και μίγα. Μη μας ζητήσετε όμως να κάνουμε θέμα για τις μύγες στην εκπομπή.
2: Δηλαδή,
1: για τα έντομα δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα.
2: Ναι.
1: Αυτό, να το ξέρετε.
2: Όχι, δεν το
1: ο Γιώργος είναι στην Εγνατία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή
2: καλημέρα,
1: εβδομάδα.
2: Γιώργο.
1: Πάει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας, στη γνωστή διαδρομή. 16 βαθμούς έχει ήδη. Ήλιο, λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου, στη μαμά μου και σε όλους τους αδόλφους που ακούν την εκπομπή. Έτσι, τέτοια να ακούω.
2: Ναι.
1: Τέτοια να ακούω. Μας ακούν πολύ εκεί.
2: Πολύ, ναι.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχουμε, Γιώργο. Η Κέλλη ή Τσίπρας ή Χάος, αγαπητή. Ξαναψήφισε η κυρία Κέλλη. Πριν καταψήφισε, τώρα ψήφισε. Είναι τσιπρικιά. Τσιπρικιά, αυτή ή Τσίπρας ή Χάος. Καλό, καλό. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Άλλο.
2: Τι άλλο, εδώ κοιτάω τώρα, κάτσε, περίμενε.
1: Θα μου πεις.
2: Θα σου πω.
1: Μέχρι να μου πεις.
2: Κοιτάω την κίνηση βασικά.
1: Ναι. Χαλιά. Χαλιά.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Τραμπ γιατί έπαιξε συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας, λέει. Και πού την έπαιξε.
2: Στο Breitbart, το λέμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις.
1: Ναι, α, αυτό.
2: Έκανε retweet, retruth, ξέρω εγώ,
1: retruth social.
2: Ναι. Retruth,
1: ναι.
2: Truth δεν λέγεται.
1: Έτσι, ναι. Έτσι το λέμε,
2: ναι.
1: Truth social. Εντάξει, άλλα θέματα, υπάρχουν άλλα θέματα. Ενδιαφέροντα. Για το, σας είπαμε για τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά και την ιστορία με, το, με το, αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Σήμερα θα απασχολήσει το Κισέα. Έτσι το επαναλαμβάνουμε για κάποιους που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας. Πιθανώς ότι είναι πλούσια η θεματολογία του σημερινού Κισέα. Θα συζητήσουν πολλά, άλλα θα ανακοινωθούν, άλλα δεν θα ανακοινωθούν και δεν πρέπει να ανακοινώνονται και όλα σε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Να τα λέμε
2: τώρα. Ξέρεις τι έκανα, κοίταζα εδώ, ναι. Πέρα. Έχει. Έκανε νέα ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία.
2: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Την είχε κάνει αυτή. Την είχε
2: τώρα, μάνα μου. Τώρα που σου λέω, τώρα, ναι, τώρα, ναι. Πριν δύο λεπτά.
1: Ναι, αλλά την ίδια είχε κάνει και την Παρασκευή.
2: Όχι, είναι άλλη αυτή τώρα.
1: Άλλη που λέει τα ίδια.
2: Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: 26 Πέμπτου.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: 26 Πέμπτου.
1: Α, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το κόμμα.
2: Ναι,
1: εντάξει, 26...
2: Έβγαλε το κόμμα.
1: Εντάξει, μας έφυγε ένας καημός. Κυρία Κέλλη. Για την κυρία Κέλλη να το. Να, επειδή ξέρει η κυρία Κέλλη μας ακούει και είναι Τσίπρα, ψηφίζει Τσίπρα. Γι' αυτό έβγαλε τώρα. Μας ακούει, κατάλαβες.
2: Ανακοίνωσε την ημερομηνία. Κύριε, ναι, ναι, ανακοίνωσε την ημερομηνία.
1: 26 Πέμπτου.
2: Θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Τι χαρά.
2: Ναι.
1: Έφυγε ένα άγχος.
2: Έχει δύο πιτσιρίκια που φοράει, ναι, το ένα τη φανέλα 26 και το άλλο τη φανέλα 5. Και είναι μπροστά του ένα γήπεδο και βλέπουν αυτό και αγκαλιάζονται και λέει τώρα είναι η ώρα 26 Πέμπτου.
1: Μόνο μην κάνουν καμιά στροφή 360 μοιρών. Ναι. Λοιπόν, γιατί γελάς.
2: Τίποτα, κάτι θυμήθηκα.
1: Α, κάτι δικά σου.
2: Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση. Λοιπόν, τα ακούσατε πρώτα εδώ, ναι. Έχει γραφτεί, αλλά λέω το επίσημο. Ναι, αυτό εννοώ.
1: Δεν έχει γραφτεί.
2: Όχι, έχει γραφτεί.
1: Να το πιστώνεσαι. Έχει γραφεί 26 ή 28.
2: Όχι.
1: Εμείς σας λέμε 26.
2: Ναι, τώρα ανακοινώθηκε το Τσίπρα.
1: Αυτό.
2: Πρώτα εδώ το ακούσατε.
1: Αυτό, μην το.
2: Ναι, 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα Τσίπρας. Άντε να δούμε.
1: Το
2: γιώνει,
1: θέλω να πω. Το έχουν γράψει κι άλλοι. Τι πάει να πει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή γράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, αλλά γραφόταν 26-28.
2: Ναι, ή λέγανε οι αρχές Ιουνίου. Το πιάναν όλο.
1: Τώρα είναι 26.
2: Και να είναι καλυμμένοι.
1: Όλο αυτό είπαμε είναι επειδή. Βγήκε και η βρώμα ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη διεθνή έκθεση. Αν δεν. Πάμε.
2: Λοιπόν,
1: προχώρα. Πες την κίνηση.
2: Κίνηση. Πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Κρίμα.
2: Στο ποτάμι.
1: Ναι.
2: Κρίμα, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, μετά ανοίγει. Και από τα Σεπόλια στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τα μισά της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι όλο το μήκος, δηλαδή δεν είναι πολύ χάλια ακόμα. Mm. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά. Δηλαδή πριν το Καραϊσκάκης. Επίσης είναι αυξημένη η κίνηση ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, που γίνονται τα έργα. Στην Ηλιουπόλεως, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχει γίνει εδώ και ένα τροχαίο, βλέπω. Σε ποιο δρόμο? Στη μάχη σαν... στην Ηλία Ηλιού.
1: Ναι.
2: Η Ηλία Ηλιού έχει γίνει ένα τροχαίο, οπότε είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Αρδιτού βεβαίως είναι φορτωμένη όπως κάθε πρωί και θα πάω να δω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι με τη δήλωση που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής του κυρίου Τραμπ ότι στενεύει ο χρόνος και αυτό το χάρτη που δημοσίευσε με την αστερόες ανακαλύπτει όλη τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε άλλο ένα 2%. Πήγε στα 111 δολάρια το βαρέλι. Ήδη υπάρχει στις χρηματαγορές που είναι ανοιχτές, υπάρχει sell-off που λένε. Sell-off. Ξεπούλημα.
2: Ναι,
1: κοντολογής. Τα ομόλογα δέχονται πίεση. Γίνεται γενικώς μια αναμπουμπούλα. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, πονηρός, πονηρεμένος, ότι μπορεί γι' αυτό να έγινε αυτή η δήλωση ή αυτή η ανάρτηση. Για να γίνει τέτοιο ξεπούλημα, να δημιουργηθεί νέος κύκλος στην αγορά, να κάποιοι να πουλήσουν, κάποιοι να αγοράσουν, κάποιοι να θησαυρίσουν, κάποιοι να ξέρω εγώ, πτωχεύσουν. Κάποιοι πονηροί μπορεί να λένε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν το ξέρουμε αν γίνεται γι' αυτό ή μόνο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας έχουμε προειδοποιήσει από την αρχή της εκπομπής ότι αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Περίεργη. Θεωρείται κρίσιμη. Αφού θεωρείται κρίσιμη, αυτό. Τα ακούσετε και στους τίτλους των ειδήσεων. Τα ακούσετε και στα αναλυτικά των ειδήσεων.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έχετε το νου σας. Το νου σας, ξέρω εγώ. Μην πουλήσετε. Πε Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Τι να πω, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά όχι πολύ χάλια στην περιφερειακή. Ναι. Δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
1: Ναι.
2: Έχει λίγη κινησούλα στη Τσιμισκή, σε διάφορα σημεία. Είναι αρκετά φορτωμένη και κατά τόπους και.
1: Βγήκαν να ψωνίσουν επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο. Όχι. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Στην Εγνατία. Ναι. Στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Και στη Βασιλείος Γεωργίου. Αυτά.
1: Μόνο εκεί έχει κίνηση.
2: Εκεί.
1: Ωραία Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει.
1: Τότε είναι ωραία Θεσσαλονίκη.
2: Είναι πολύ καλή
1: σήμερα,
2: η Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή η Θεσσαλονίκη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
1: Δεν θέλουμε να παίρνετε το μετρό. Θέλουμε.
2: Όχι, και να παίρνετε το μετρό.
1: Να το παίρνουμε.
2: Δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό, λέω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά και εμείς θα αποχωρήσουμε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πούμε και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο. Να πούμε καλή δύναμη στα παιδιά που διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Και βεβαίως να σας πούμε ότι αύριο θα είμαστε λίγο μετά τις 6 το πρωί και πάλι εδώ μαζί σας. Εσείς θα μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Μ' αρέσει η προφορά σου.
2: Βέβαια. Θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, σας φιλούμε πολύ πολύ γλυκά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα όπου κατέρευσαν 9 σπίτια ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Πάρ' το αλλιώς, RTP, 88,2 και 100,3 μεγακύκλου στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο, Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθόδωρο. Δευτέρα 18 Μάη και καλημέρα σας. Καλημέρα πρωτίστως σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Μια περίοδος αναμφισβήτητα απαιτητική, γεμάτη άγχος, προσδοκίες και κόπο φτάνει στην ώρα της δοκιμασίας. Να ξαναπούμε μόνο ότι οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι ο τελικός προορισμός. Δεν ορίζουν την αξία, τα όνειρα ή τις δυνατότητες των παιδιών μας. Ευχόμαστε λοιπόν καλή δύναμη, καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και πίστη στον εαυτό τους. Ο κόπος που κατέβαλαν όλη τη χρονιά έχει σημασία και αξίζει σεβασμό. Ας μπουν λοιπόν στις αίθουσες με αισιοδοξία, συγκέντρωση και θάρρος. Καλή δύναμη και στους γονείς, μα και στους εκπαιδευτικούς που στέκονται δίπλα στα παιδιά με αγωνία, υπομονή και στήριξη. Με ηρεμία, επιμονή και αυτοπεποίθηση, κάθε δυσκολία ξεπερνιέται. Ευχόμαστε κατά συνέπεια ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Να έχετε υγεία, παιδιά, δύναμη και να κυνηγάτε πάντα τους στόχους σας με πίστη και αξιοπρέπεια. Λοιπόν, στην Ήπειρο ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα. Να κάνει αυτό που έχει γίνει πλέον η αγαπημένη του συνήθεια, να αρνείται πεισματικά ότι βρισκόμαστε στην άνοιξη. Βροχές, νεφώσεις, αστάθεια, χαμηλές θερμοκρασίες και ένα σκηνικό που περισσότερο θυμίζει φθινόπωρο σε καθυστέρηση παρά Μάη που προχωρά προς το καλοκαίρι. Ο φετινός Μάης μοιάζει με μήνα που μπήκε για λίγο και αποφάσισε να μείνει μόνιμα χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Η πρόγνωση για σήμερα μιλάει για ατομικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, πρόσκαιρες καταιγίδες και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Και κάπως έτσι στην Ήπειρο δεν χρειάζεται να ανατρέξει το ημερολόγιο για να καταλάβεις την εποχή. Αρκεί να κοιτάξεις τον ουρανό. Και μέσα σε αυτή τη μετεωρολογική αστάθεια η μνήμη γυρίζει σαν σήμερα 18 Μάη του 1910, όταν ο κομήτης του Χάλι παίρνει πάνω από τη γη και ο πλανήτης βυθίζεται σε ένα παγκόσμιο πανικό. Εφημερίδες μιλούν για το τέλος του κόσμου, κυκλοφορούν θεωρίες καταστροφής, άνθρωποι κλείνονται στα σπίτια τους, άλλοι αγοράζουν προστατευτικά σκευάσματα και η ανθρωπότητα για ακόμα μια φορά αποδεικνύει ότι μπορεί να φοβάται το άγνωστο πιο πολύ από το πραγματικό. Ο κομήτης τελικά περνά ακίνδυνα και η ζωή συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται πάντα, απλώς με νέο αντικείμενο φόβου κάθε εποχή. Κι αν τότε ήταν ο κομήτης, σήμερα είναι η ακρίβεια, η ενέργεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η μόνιμη αίσθηση ότι κάτι έρχεται χωρίς ποτέ να είναι ξεκάθαρο τι είναι ακριβώς αυτό. Στην Ήπειρο πάντως η γη κυριολεκτικά και μεταφορικά υπενθύμισε ότι δεν είναι ποτέ απόλυτα σταθερή. Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Λεπτοκαριά, αισθητή σε Γιάννα και Θεσπρωτεία. Μικρή δόνηση χωρίς ζημιές, αλλά αρκετή για να υπενθυμίσει ότι η καθημερινότητα δεν στηρίζεται ποτέ σε απόλυτη βεβαιότητα. Ούτε η φύση, ούτε η κοινωνία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίστηκε ξανά ο λύκος στην παραλίμνια περιοχή των Ιωάννινων, στο ίδιο σημείο όπου είχε εντοπιστεί και προηγουμένως. Οι εικόνες προκάλεσαν ξανά συζητήσεις, σχόλια, ανησυχία. Όμως πίσω από την πρώτη εντύπωση υπάρχει πάντα μια πιο βαθιά πραγματικότητα. Η συνύπαρξη ανθρώπου και αγρίας ζωής έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ο λύκος που πλησιάζει, είναι και η πόλη που απλώνεται. Είναι και οι δρόμοι που διαπερνούν παλιούς φυσικούς χώρους. Είναι και η ανθρώπινη παρουσία που έχει επεκταθεί παντού και κάπου εκεί η Αλεπού, ο Λύκος ή ακόμα το Ζαρκάδι που χτυπήθηκε χθες στην Τύρια και η Αρκούδα την προηγούμενη εβδομάδα με τα μικρά της στην Εγνατία δεν είναι εισβολής. Είναι υπενθύμηση ότι ο χάρτης του κόσμου δεν γράφτηκε μόνο για τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα της Αρκούδας που προσπαθεί να περάσει με τα μικρά της ανάμεσα σε αυτοκίνητα και τσιμέντο στην Εγνατία είναι από αυτές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί συμπυκνώνει όλη την αντίφαση. Ανάπτυξη από τη μία, φυσικός κόσμος από την άλλη και κάπου στη μέση μια ισορροπία που συχνά σπάει.
Η Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε ως σύμβολο ανάπτυξης, ταχύτητας και ασφάλειας. Ωστόσο, για χιλιάδες οδηγούς που τη διασχίζουν καθημερινά, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε έναν δρόμο αβεβαιότητας, εκνευρισμού και φόβου. Το νέο περιστατικό εκτροπής οχήματος στην Τύρια δεν είναι εξαίρεση. Αποτελεί άλλη μια υπενθύμηση ότι το πρόβλημα έχει πάψει να είναι συγκυριακό και μοιάζει πλέον δομικό. Οι συνεχείς στενώσεις, οι περιορισμοί κυκλοφορίας, τα εργοτάξια που παραμένουν επί μήνες χωρίς ορατή πρόοδο και η λειτουργία κρίσιμων τμήματων υπό προσωρινό καθεστώς έχουν διαμορφώσει μια επικίνδυνη κανονικότητα. Οι οδηγοί καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε συνθήκες που αλλάζουν από χιλιόμετρο σε χιλιόμετρο, με την οδική σήμανση, τους κόνους δηλαδή, πολλές φορές να δημιουργεί περισσότερη σύγχυση παρά ασφάλεια. Ιδιαίτερα στην Ήπειρο, όπου οι σύραγγες και τα δύσκολα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά αυξάνουν τις απαιτήσεις οδήγησης, το περιθώριο λάθους στενεύει επικίνδυνα. Και όταν ένα οδικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων λειτουργεί για τόσο μεγάλο διάστημα με περιορισμούς, η ευθύνη δεν μπορεί να μεταφέρεται αποκλειστικά στον οδηγό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθαν και οι δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών ότι η απουσία δυσμενών εξελίξεων στο παρελθόν ήταν θέμα τύχης, προκαλώντας αντιδράσεις και στους εργαζόμενους στις εταιρείες της Εγνατίας. Αν πράγματι η ασφάλεια ενός από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους της χώρας βασιζόταν στην τύχη, τότε το πρόβλημα είναι βαθύτερο από όσο παραδέχεται η πολιτεία. Θα αυξηθεί και η πίεση στο δίκτυο, θα γίνει εντονότερη. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν νέα περιστατικά, αλλά αν θα ληφθούν μέτρα πριν ακόμα ένα συμβάν αποκτήσει τραγική εξέλιξη ή κατάληξη. Γιατί οι δρόμοι δεν κρίνονται από τα εγκαίνια και τις κορδέλες, αλλά από το αν ο πολίτης φτάνει σπίτι του ασφαλής. Λοιπόν, διαβάζω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων αναδείχθηκε πρώτο πανελλαδικά μεταξύ των μεγάλων πανεπιστημιακών νοσοκομείων, σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα εμπειρίας ασθενών στο ΕΣΥ. Ξεπέρασε νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός και το Ιπποκράτιο. Η έρευνα βασίστηκε σε περισσότερες από 56.000 αξιολογήσεις ασθενών. Οι γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν υψηλές βαθμολογίες, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στο προσωπικό. Ωστόσο, προβλήματα παραμένουν σε τομείς όπως η σύντηση και η καθαριότητα, που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν παράπονα σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο έδαφος, στον αέρα η τεχνολογία ανεβαίνει επίπεδο. Η Ήπειρος ενισχύεται με 5 υπερσύγχρονα drones για την αντιπυρική περίοδο, με θερμικές κάμερες, συστήματα επιτήρησης και δυνατότητα άμεσης μετάδοσης εικόνας στα κέντρα επιχειρήσεων. Μια σημαντική εξέλιξη που δείχνει ότι η πρόληψη μπαίνει σε νέα εποχή. Όμως την ίδια στιγμή, στο ανθρώπινο επίπεδο, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, υψηλό μέσο όρο ηλικίας και ελλείψεις σε βασικές συνθήκες. Και κάπου εκεί γεννιέται το κλασικό ελληνικό παράδοξο. Η τεχνολογία τρέχει μπροστά, αλλά η καθημερινότητα του ανθρώπου συχνά μένει πίσω. Και από την Ήπειρο, που παλεύει με τον καιρό, τα ζώα, τους δρόμους και την καθημερινότητά της, περνάμε σε έναν κόσμο που δεν δείχνει να έχει καθόλου καλύτερη σταθερότητα. Ίσα-ίσα, αν κάτι χαρακτηρίζει τη διεθνή σκηνή αυτές τις μέρες, είναι η αίσθηση ότι όλοι και όλα κινούνται πάνω σε λεπτό πάγο, ενώ από κάτω το ρεύμα δυναμώνει. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κινούνται ξανά σε οριακό επίπεδο, με τις πληροφορίες για αμερικανικές πιέσεις προς το Ιράν και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Γάζα να συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον δεν προσέφερε ουσιαστικές παραχωρήσεις στις επαφές για τον τερματισμό της κρίσης, αλλά αντίθετα απέτησε περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ζητώντας τη λειτουργία μόνο μιας εγκατάστασης και την μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ιράν τέτοιες αξιώσεις ισοδυναμούν με στρατηγική υποχώρηση χωρίς ανταλλάγματα.
Το κλίμα επιβαρύνουν αμερικανικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα υπάρξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ενιγματική ανάρτηση με τη φράση «ηρεμία πριν από την καταιγίδα» ενίσχυσε τις εικασίες ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στρατιωτικές επιλογές ανοιχτές. Παράλληλα, το Ισραήλ

δηλώνει σε πλήρη εγρήγορση απέναντι στο Ιράν. Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού περί προετοιμασίας για κάθε σενάριο αποτυπώνουν το φόβο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης. Το μέτωπο δεν περιορίζεται όμως στις διπλωματικές απειλές. Στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιδρομές προκάλεσαν θανάτους και νέες εκενώσεις χωριών, ενώ ο στρατός επικαλείται παραβιάσεις της εκεχηρίας από την Χεσμπολά. Την ίδια στιγμή στη Γάζα, οι Ισραηλινές επιθέσεις στήσαν τη ζωή σε Παλαιστινίους, μεταξύ αυτών άνθρωποι κοντά σε ανθρωπιστικές δομές και κοινοφελείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας πολλαπλής κρίσης, δηλαδή διαπραγματεύσεις χωρίς πρόοδο, αμοιβές απειλές, στρατιωτικές επιχειρήσεις σε τρία μέτωπα και αυξανόμενος κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά αν απομένει πολιτικός χώρος ώστε να αποφευχθεί μια νέα ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά όλα αυτά δεν μένουν στο επίπεδο της γεωπολιτικής ανάλυσης. Έχουν άμεσες προεκτάσεις στην καθημερινότητα. Και η πρώτη και πιο άμεση είναι η ενέργεια. Οι αγορές αντιδρούν σε κάθε ένταση στη Μέση Ανατολή με νευρικότητα. Και ό,τι συμβαίνει είναι ένας παράγοντας που ήδη επηρεάζει τιμές, προσδοκίες και στρατηγικές. Και πολύ γρήγορα αυτό μεταφράζεται σε κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε. Στο κόστος, στο πρατήριο. Η αμόλυβδη βενζίνη σε αρκετές περιοχές, προφανώς και στη δική μας, ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας κάποιες φορές τα 2,10. Και αυτό δεν είναι πλέον είδηση, αλλά τάση. Μια τάση που συνδέεται με την παγκόσμια αστάθεια, τις ενεργειακές ισορροπίες και τις συνεχείς εντάσεις σε παραγωγικές περιοχές του κόσμου. Η γεωπολιτική, όσο μακρινή και αν φαίνεται, τελικά φτάνει πάντα στο ρεζερβουάρ. Κι αν η ενέργεια είναι το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα, η δεύτερη συνέπεια είναι η αίσθηση γενικευμένης ανασφάλειας, που δεν αφορά μόνο κυβερνήσεις και στρατηγούς, αλλά και πολίτες που βλέπουν τον κόσμο να γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος. Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και μια είδηση από την Ιταλία που δείχνει μια διαφορετική αλλά εξίσου ανησυχητική διάσταση της καθημερινότητας. Στη Μόντενα, ένα σοβαρό περιστατικό με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς αφήνει πίσω του βαριά τραυματίες. Οι πληροφορίες μιλούν για δράστη με ιστορικό ψυχικών διαταραχών. Και εδώ η συζήτηση μετατοπίζεται από την πράξη στο υπόβαθρο. Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο γεγονός υπάρχει ένα ερώτημα που επανέρχεται. Πού σταματάει η ατομική ευθύνη και πού αρχίζει η συλλογική αποτυχία πρόληψης, πόσο έγκαιρα αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις και πόσο άραγε έτοιμες είναι οι κοινωνίες να τις αντιμετωπίσουν πριν γίνουν τραγωδίες. Κυρίες και κύριοι, η ψυχική υγεία που για χρόνια μένει στο περιθώριο των δημόσιων συζητήσεων επιστρέφει πλέον ως κεντρικό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Όχι με θεωρητικούς όρους, αλλά με πολύ συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινή ζωή. Την ίδια ώρα στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο υπάρχουν και ειδήσεις που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση της έντασης. Η επίσκεψη της Κινέζικης Επιστημονικής Ομάδας στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και στην ανασκαφή της Δουρούτης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα πεδία συνεργασίας, γνώσης και πολιτισμού που δεν λειτουργούν με όρους σύγκρουσης αλλά ανταλλαγής. Σε έναν κόσμο που συχνά κυριαρχείται από γεωπολιτική ένταση, τέτοιες συνεργασίες μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά είναι ακριβώς αυτές που κρατούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας όταν όλα τα υπόλοιπα στενεύουν. Και κάπως έτσι η διεθνής εικόνα κλείνει με δύο παράλληλες πραγματικότητες. Από τη μία την ένταση, τις συγκρούσεις, τις ενεργειακές πιέσεις και την αβεβαιότητα. Και από την άλλη μικρές, αλλά υπαρκτές προσπάθειες συνεργασίας, επιστήμης και διπλωματίας. Μια ισορροπία θα έλεγα έθραυστη, που θυμίζει πως ο κόσμος δεν κινείται ποτέ σε μία μόνο κατεύθυνση. Απλώς κάθε περίοδος επιλέγει ποια πλευρά θα φαίνεται πιο δυνατή. Αλλά ως εδώ, αργύρι μια μουσική ανάπολα.

0: Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, και από τον διεθνή κόσμο της έντασης, των αποφάσεων και της αβεβαιότητας, επιστρέφουμε στην Ελλάδα, όπου τα πράγματα μπορεί να μην έχουν πυράβλους σε αεροπλανοφόρα, αλλά διαθέτουν κάτι εξίσου σταθερό, πολιτική ένταση σε μόνιμη λειτουργία. Εν μέσω αντιδράσεων από τους εργαζομένους, φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και κόμματα της αντιπολίτευσης, έκλεισε ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη μετά από 42 χρόνια λειτουργίας. Ήταν το μεγαλύτερο λιγνητικό συγκρότημα της χώρας και από το 1993 τροφοδοτούσε ακόμα και την τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Στην Ήπειρο η επικαιρότητα ξεκινά από την αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ήπειρου αντιδρά στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ήπειρου και Δυτικής Μακεδονίας να καλέσει σε απολογία Δημοτικό Σύμβουλο της Ζήτσας. Το ζήτημα, όπως παρουσιάζεται από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, δεν αφορά μια απλή διοικητική διαδικασία, αλλά την ίδια τη σχέση ανάμεσα στο θεσμικό έλεγχο και στην πολιτική έκφραση. Η υπόθεση ξεκίνησε από επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ιστορικών και εξελίχθηκε σε πειθαρχική διαδικασία που πλέον ανοίγει ευρύτερη συζήτηση. Στην ΠΕΔ γίνεται λόγος για ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης, ενώ αρκετοί αιρετοί υποστηρίζουν ότι έτσι διαμορφώνεται επικίνδυνο προηγούμενο. Και εδώ το ερώτημα δεν είναι μόνο νομικό ή διοικητικό. Είναι ενδεχομένως βαθιά πολιτικό. Πού τελειώνει ο έλεγχος και πού αρχίζει η φήμωση της θεσμικής διαφωνίας. Την ίδια ώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται σε κατάσταση εσωτερικής αναταραχής. Η διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα για τρίτη φορά σε διαφορετικές περιόδους και η έντονη αντιπαράθεση με την ηγεσία αναδεικνύουν ένα κόμμα που εξακολουθεί να αναζητά ισορροπία ανάμεσα στη ριζοσπαστική του ταυτότητα και στην ανάγκη θεσμικής συνοχής. Και βέβαια στο παρασκήνιο εξελίσσεται ήδη η επόμενη μεγάλη συζήτηση, η προοπτική ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Με τα σχετικά βίντεο και τις δημόσιες παρεμβάσεις να προαναγγέλουν κινήσεις, το πολιτικό σκηνικό στα αριστερά της κεντροαριστεράς δείχνει να μπαίνει σε φάση αναδιάταξη, όχι απαραίτητα ομαλής. Το ερώτημα που διαμορφώνεται είναι αν πρόκειται για ανασύνθεση ή για περαιτέρω και κατακερματισμό ενός ήδη πολύ διασπασμένου χώρου. Και η απάντηση, όπως πάντα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, δεν είναι άμεση. Είναι υποδιαμόρφωση. Στην τελική φάση περνάει και η πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καριστιανού, καθώς σήμερα αναμένεται να καταθέσει στον Άριο Πάγο τα σχετικά έγγραφα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Η επίσημη παρουσίαση του νέου εγχειρήματος έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα την ελπίδα για μια νέα αρχή. Συνεργάτες και υποστηρικτές της κυρίας Καριστιανού φέρεται να συμμετείχαν στην συλλογή υπογραφών για τη διακήρυξη του φορέα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πολιτικής καθόδου της. Στον αντίποδο τώρα, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εκπέμψει εικόνα σταθερότητας και συνέχειας. Στο συνέδριο που έληξε χθες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σαφές: σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και στόχευση ως το 2030. Μια στρατηγική που βασίζεται στην ιδέα της πολιτικής συνέπειας και της κυβερνητικής διάρκειας. Η σταθερότητα είναι προτεραιότητα, ήταν το κεντρικό μήνυμα, με αναφορές σε θεσμική αναγέννηση, τεχνολογική πρόοδο και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα όμως, δεν έλειψαν και οι εχμές προς την αντιπολίτευση, με αναφορές σε λαϊκισμούς και πολιτική αστάθεια. Ο Όμως ακόμα και μέσα στην κυβερνητική παράταξη η συζήτηση δεν είναι προφανώς μονοδιάστατη. Οι παρεμβάσεις τελεχών, όπως οι Ιδένδιας και οι Κικίδες, δείχνουν ότι υπάρχει εσωτερικός διάλογος για την ταυτότητα της παράταξης, το θεσμικό ρόλο της και τη σχέση της με την κοινωνία. Κάτι που αποδεικνύει ότι η πολιτική ένταση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της αντιπολίτευσης. Και έτσι διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα. Μια χώρα που πολιτικά κινείται διαρκώς. Συζητά ασταμάτητα, αναδιατάσσεται συχνά, αλλά σπάνια πάβει να βρίσκεται σε κατάσταση εσωτερικής ρευστότητας. Κυρίες και κύριοι, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα της μέρας, όλα συνδέονται με ένα τρόπο σχεδόν ηρωνικό. Ο Μάιος που δεν λέει να γίνει άνοιξη στην Ήπειρο. Οι δρόμοι που δοκιμάζουν την αντοχή των οδηγών. Οι λύκοι και οι αλεπούδες που επιστρέφουν σε ανθρώπινους χώρους. Οι σεισμοί που υπενθυμίζουν ότι το έδαφος δεν είναι ποτέ σταθερό. Οι διεθνείς εντάσεις που ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Και στο τέλος της μέρας μια κοινή αίσθηση ότι η κανονικότητα δεν είναι δεδομένη αλλά ζητούμενο. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό συμπέρασμα της σημερινής εικόνας. Ότι η κοινωνία, η πολιτική και η καθημερινότητα κινούνται ταυτόχρονα, αλλά όχι πάντα συντονισμένα. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά ο πολίτης προσπαθεί να κρατήσει ρυθμό με μια σταθερή ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο Μάιος θα γίνει ξανά Μάιος και η πολιτική θα θυμηθεί να είναι λίγο πιο ήσυχη. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε με τον Φώτη Βράκα που θα μας μιλήσει για την κατάληψη της Ήπειρου από τους Σέρβους. Αργύρι.
0: Ερτ Ιωάννινα. Πρώτη μετάδοση.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην κλασική σύνδεση με τον ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα Φώτη Βράκα και καλό φίλο προφανώς που θα μας διηγηθεί πώς έφτασαν οι Σέρβοι στην Ήπειρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν τους Οθωμανούς είχαν φτάσει και καταλάβει την Ήπειρο οι Σέρβοι, οι Αλβανοί, οι Ιταλοί κλπ. Ήταν προφανώς εύκολη λία καθώς στο Βυζάντιο όπου στα μέσα του 14ου αιώνα είχε ενσωματωθεί η Ήπειρος, είχε ξεσπάσει εμφύλιος. Καλημέρα Φώτη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Φώτη, ευχαριστώ εσύ.
0: Όλα καλά. Για πες μας λοιπόν, έχουν περάσει τόσοι και τόσοι από το κορμί μας, μεταξύ αυτών και οι Σέρβοι.
1: Ναι, μεταξύ, βέβαια. Ουσιαστικά με τη σερβική κατάκτηση κάτι με αρχίζει πλέον και είναι μάλλον ο δρόμος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι έχει συμβεί, όπως προείπες, δηλαδή, στα μέσα του 14ου αιώνα μετά την Ηπειρωτική Επανάσταση, όπως λέγεται, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος, ο Παλαιολόγος, είχε αποφασίσει να ενσωματώσει την Ήπειρο ξανά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Ήπειρο ήταν Ήπειρος, ως γνωστόν, είχε το Δεσποτάτο. Ο τελευταίος γνήσιος απόγονος των Δεσποτάδων είχε θανατωθεί από τον ανιψό του τον Ορσίνη την Άρτα. Τότε η παλαιολογίνα Ιάννα αποφάσισε να παντρέψει το γιο της με την κόρη του Κατεκουζινού και την σωματώθηκε η Ήπειρος ξανά στην Αυτοκρατορία. Μόνο που στην Αυτοκρατορία ξέσπασε εμφύλιος. Και στους εμφυλίους, ξέρεις, ο καθένας ψάχνει συμμάχους. Ο Κατακουζινός προτίμησε τους Σέρβους. Οι Σέρβοι για λογαριασμό του Κατακουζινού αρχικά μπήκανε στην Μακεδονία. Κατάλαβαν Βέρεια, Καστοριά, σημαντικά κάστρατα, Βοδενά, τα Σέρβια, εκτός στη Θεσσαλονίκη. Όταν πλέον ο Κατακουζινός μπήκε στο τιμόνι της εξουσίας, ζήτησε συνάντηση με τον Δουσάν στη Θεσσαλονίκη και του είπε να του παραδώσει τα κάστρα που κατάλαβε για λογαριασμό του. Και εκείνος το λέει όχι. Φαίνεται ότι ο Κατακουζινός δεν έκανε τίποτα, ήταν αδύναμος εκείνο τον καιρό και το κατάλαβε ο Δουσάν. Έτσι άρχισε να εισβάλλει και σε άλλες περιοχές. Άρχισε από την Αλβανία και μετά του φάνηκε εύκολη και κατάκτηση της Ηπείρου.
0: Με αποτέλεσμα και Φωτή, και ήταν εύκολη, ναι. Έτσι.
1: Και ήταν εύκολη, ναι. Η Ήπειρος εκείνο το διάστημα διοικούνταν από έναν στρατηγό, αργότερα πήρε τον τίτλο του Σεβαστοκράτορα, ο Ιωάννης ο Άγγελος, αλλά έπαθαν το εξής εκείνο το διάστημα. Έφτασε ο μεγάλος λοιμός που ξεκίνησε από πάνω από την Κρυμαία με αποτέλεσμα να μετακινούνται και φύλλα προς τον νότο, ειδικά Αλβανοί. Ο Άγγελος προσπάθησε να αναχαιτήσει λίγο το Σέρβος και πήγε προς τη Θεσσαλία όπου και πέθανε. Έτσι λοιπόν η Ήπειρος έμεινε πλέον απροστάτευτη. Δεν είχε κάποιο σημαντικό διοικητή να οργανώσει αντιστάσεις. Παρόλα αυτά, οι πόλεις αντιστάθηκαν. Όμως ο Δουσάν χρησιμοποίησε κάτι καινούριο στην πολεμική τακτική. Δεν πολύ ορκούσε πόλεις, αλλά ερήμωνε την Ήπειρο. Επιδόθηκε ο στρατός του σε λιελαχτίες και σε καταστροφές στην Ήπειρο. Οι υπερώτες για να γλιτώνουν πηγαίναν ή στα ορεινά, όσο πιο ορεινά γίνεται, ή καταφεύγαν σε παράλια και από εκεί περνούσαν στα Εφτάνησα που άνοικαν στους Βενετούς και Ανζού, τους Ανδεγαβούς λέγονται στα ελληνικά, ναι, πλέον Ζούγος στα γερμανικά, Ατζουβίνους. Και έτσι λοιπόν άρχισε η κατάληψη της Ηπείρου σιγά σιγά, δηλαδή. Εφόσον ήταν η Ήπειρος πλέον κατεστρεμμένη, αναγκαστικά παραδίνονταν και οι πόλεις. Γύρω στο 1347 με 1348 παραδόθηκε και η Άρτα και άρχισε ο Δουσάν να πηγαίνει και προς τον Νότο. Κατέλαβε μετά και την Ετωλοακαρνανία, τα μέρη που ανήκαν ακόμα στο παλιότερο δεσποτάτο. Κάποια μέρη δηλαδή όπως τη Βόνιτσα, για τον Αστακό δεν είμαι σίγουρος, αλλά η Ναύπακτος, αυτά ανήκαν στους Ανδεγαβούς. Εκεί δεν έβαλε χέρι.
0: Πόσο μεγάλο ήταν το κομμάτι που κατέλαβε ο Δουσάν Φωτή
1: της Ελλάδας? Τώρα, όλη τη σημερινή Ήπειρο, τη Βόρεια Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Θεσσαλία και ένα μέρος της Μακεδονίας, πλην της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι, και αυτό δεν είναι από τα σημεία της ιστορίας που είναι γνωστά. Η σερβική δηλαδή κατοχή, κατάκτηση της Ήπειρου και εν γέννη της Δυτικής Ελλάδας.
1: Ναι, περνάει λίγο, θα έλεγα, στο φλού αυτό, έτσι. Λίγο το, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν το αναφέρομαι τόσο πολύ. Ίσως γιατί δεν κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί στα 1355 πεθαίνει ο Δουσάν και αρχίζει και μεταξύ αυτονών μετά οι διαμάχες. Ποιος θα καταλάβει. Τον Δουσάν τον ενίσχυσαν βέβαια πολλοί Αλβανοί, οι οποίοι είχαν λόγους να φύγουν προς τον Νότο γιατί φέριζε η Πανόλη. Και είναι και ο πόλεμος, εγώ θα έλεγα αυτή την περίοδο μπορούμε να την ονομάσουμε και ο πόλεμος για τα Βοσκοτόπια, όπου πολλές ομάδες ξεκινούν από το βορρά και έρχονται η αναζήτηση νέων βοσκοτόπιων προς τον Νότο.
0: Ναι.
1: Μιας και εκεί υπάρχουν, είπαμε, αυτά τα προβλήματα της Πανόλης. Δύο μεγάλες φάρες που ενίσχυσαν τον Δουσάν στην κατάληψη της Ήπειρου και των Ακαρνανίας είναι η Μπούα Σπάτα, πώς τους λένε, και η Λιώσα. Και θα τους βρούμε μπροστά μας αυτούς, οι οποίοι Αλβανοί κατοίκησαν σε δύο περιοχές όμως. Μία προς το Μεσολόγγι κάτω, σε αυτή την περιοχή του Μεσολογγίου, κατοχή και μέσα, και γύρω από την Άρτα. Όταν πέθανε ο Δουσάν,
0: ναι,
1: ο Σιμεών, ανέλαβε ο Σιμεών ο Ρος, τεροθαλής αδελφός του νομίζω ήταν, την περιοχή. Ο Σιμεών είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να ελέγξει, δεν είχε τη δύναμη του Δουσάν. Αυτό το κατάλαβε ο τελευταίος δεσπότης της Ηπείρου, ο Νικηφόρος Ορσίνη. Ορσίνη Παλαιολόγος, βάζουμε και το όνομα της μάνας του, έτσι. Αλλά είναι από τη δυναστεία, είναι από τους ξένους ηγημόνους, τον Ορσίνη του Παλατινάτου των Ευτανήσων. Και ξεκινάει μία εκστρατεία, ανακαταλαμβάνει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Διώχνονται αυτοί. Οι Σέρβοι φεύγουν όντως, αλλά μένουν οι Αλβανοί. Ο Νικηφόρος φοβάται μην του επιτεθούν Ανδεγαβοί, Αλβανοί, ξέρω εγώ, και Βενετοί, και προσπαθεί να χωρίσει τη σύζυγό του, η οποία ήταν αγαπητή σε Αλβανούς και Βλάχους και την αριστοκρατία, και να παντρευτεί μια Σέρβα από τον Νίκο τον Νεμάνσκι, το Δουσάν. Τότε ξεσηκώνονται οι Αλβανοί και έρχονται αντιμέτωποι με τον Νικηφόρο σε ένα σημείο που λέγεται Αχελώος. Δεν είναι ο ποταμός, είναι οικισμός ο Αχελώος, που προφανώς να είναι η σημερινή κατοχή Ετωλοκαρνανίας, από ό,τι υπολογίζουν κάποιοι. Εκεί δέχεται σκληρή ήττα ο Νικηφόρος και σκοτώνεται κιόλας. Τότε ο Σιμεών ο Ρος, που είναι ακόμα κύριος, υποτίθεται, της Θεσσαλίας, διορίζει δεσπότες τους Λιώσια στην Άρτα και Ρογούς και τους Μπούα στην Ετωλοκαρνανία. Αυτοί με τη σειρά τους πάλι, όταν έφυγε και αυτός, κάποια στιγμή γίνεται χαμός μεταξύ των Σέρβων, αναλαμβαίνει ο Πρελιούμπο και στα Γιάννα αναλαμβάνει ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς, γιος του Γρηγόρη Πρελιούμπου, που ήταν επιτερητής Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία φτιάχνει ένα δικό της βασίλειο, το βασίλειο της Βλαχίας, έτσι θα ονομάζεται, είναι η μεγάλη Βλαχία, ενώ και οι Βλάχοι στην Αιτωλοκρανία κάνουν ένα μικρότερο αυτόνομο κράτος, θα έλεγα, τη Μικρή Βλαχία. Οι Μπούα επιβάλλονται τελικά παντού εκεί στο Κάρλιλι, αργότερα στην Αιτωλοκαρνανία. Αλλά δεν τους φτάνει αυτό. Έρχονται και σε σύγκρουση με τους Αλβανούς Πιθάγκρας, με τους Λιώσια, τους οποίους αρχίζουν να πολεμούν, γίνεται αποκλεισμός, πεθαίνει από την ασθένεια από το λοιμό ο Πέτρο Λιώσια, ο γιος του συνθηκολογεί, τον παντρεύουν εκεί με κάποια και φεύγει από την Άρτα. Σιγά σιγά άρχισαν αυτοί οι Αλβανοί που ερχόταν προς τα κάτω να φτιάχνουν βασίλεια μέσα, κρατήδια μέσα στην Ήπειρο. Αυτός θα αντιστάθηκε ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς, που ήταν στα Γιάννενα, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του πλέον διάδοχο του Δεσποτάτου και θα περάσει την ιστορία και σαν Αλβανοκτόνος, σύμφωνα με το χρονικό των Ιωαννίνων πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς έχει και αυτός ένα πρόβλημα με τους Έλληνες, τους παραμερίζει, αυτοί δολοπλοκούν με τη στερά του και κάποια στιγμή τον εκτελούν, τον δολοφονούν μάλλον και καλούν τον Εσάου Μποϊντελμόντι από τη Φλωριντία και αναλαμβάνει τα Γιάννενα. Οι πολέμοι του Αλβανού στην περιοχή συνεχίζονται συνεχώς. Να πω όμως κάτι προηγουμένως, ότι οι Σέρβοι είχαν παραμερίσει την ελληνική αριστοκρατία. Τους είχαν βγάλει εντελώς στην άκρη. Δεν ήταν και τόσο φιλέλληνες, έτσι. Είχαν φέρει τους δικούς τους μαζί για την περιοχή. Πεθαίνει μετά ο Μποντελμόντι και κληρονόμος του Μποντελμόντι είναι οι νέοι πλέον άρχοντες του Παλατινάτου, της Παλατινής Κομιτείας των Εφτανήσων, πλην της Κέρκυρας, οι Τόκοι. Ο Κάρολος Τόκος έρχεται στα Γιάννενα, χρήζεται δεσπότης και από εκεί ξεκινάει τον αγώνα εναντίον των Αλβανών που έχουν επικρατήσει. Τελικά μέχρι το 1416 επιβάλλεται σε όλη την Ήπειρο, εκτός από ορισμένες περιοχές, και ξαναενώνει το παλιό δεσποτάτο κάπως και την Αιτωλοκαρνανία. Διάδοχος αυτού μετά είναι ο Κάρολος Β, ανυψιός του. Ναι, μεν ο Κάρολος Τόκος είχε πολλά παιδιά ο πρώτος, αλλά ήταν εξόγαμα όλα και δεν δικαιούνταν θέση στην εξουσία. Αυτή με τη σειρά τους μετά οι κληρονόμοι τα βρήκανε με την ανερχόμενη δύναμη των Οθωμανών. Δολοπλοκούσαν εναντίον, συναμβάνεται ο Κάρολος Β, πληρώνονται λίτρα, παραχωρεί τα Ιωάννα, έρχονται οι Τούρκοι στα Ιωάννινα και στο Ζαγόρι και από εκεί αρχίζει σιγά σιγά η κατάληψη όλης της Ηπείρου. Δηλαδή ο δρόμος τρώστηκε ουσιαστικά για την Οθωμανοκρατία από τους Σέρβους και κατόπιν Αλβανούς.
0: Πάντως είναι μια περίοδος πολύ μεγάλων εντάσεων, αναταραχών, δολοπλοκιών και οτιδήποτε, που δείχνει την απόλυτη παρακμή στην οποία βρισκόταν η περιοχή. Στο μεταξύ, Φώτη, οι σχέσεις του Δεσποτάτου με τους Βυζαντινούς πώς ήταν αυτό το διάστημα?
1: Ήταν τεταμένες. Ήταν τεταμένες, γι' αυτό και ξεκίνησε ο παλαιολόγος να τους καταλάβει. Δηλαδή όταν στην περίοδο αυτή τη λεγόμενη τελευταία περίοδο του υπηρετικού δεσποτάτου είχε η πόλη, την είχαν ξανακαταλάβει οι Βυζαντινοί, οι λεγόμενοι Βυζαντινοί, στην πόλη βρισκόνταν οι παλαιολόγοι και ήθελαν να δημιουργήσουν ξανά την παλιά αυτοκρατορία και να ενσωματώσουν την Ήπειρο. Η Ήπειρος δεν το δέχθηκε αυτό. Ξεσηκώθηκε η Άρτα, η Ρογή και το Θωμόκαστρο. Εισβάλλει ο Ανδρόνικος με ξένες δυνάμεις. Καταλαμβάνει τα Γιάννενα. Οι δυνάμεις που ήρθαν από τη Γένωα και αυτά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Τους τσακίσανε κάτω κάπου σε εμάς και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. Αλλά τελικά όμως με την πειθό του κατακουζινού παραδόθηκαν πρώτα η Ρωγή, μετά το Θωμόκαστρο και μετά η Άρτα. Και έτσι ενσωματώθηκαν, θέλανε δεν θέλανε. Με ανταλλάγματα βέβαια στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Τους κάνανε δεσπότες εδώ, σεβαστοκράτορες εκεί, κάπως έτσι. Θέλει, είναι μια μεγάλη κυρία που δεν δε χωράνε 5-10 λεπτά να τα πούμε αυτά. Θέλει, αυτά
0: ναι, προφανώς, προφανώς. Πολύ μεγάλη αστάθεια, αναταραχή, εντάσεις, εμφύλοι, όλα αυτά δηλαδή τα οποία αποτελούν και το υπόστρωμα για την επέλαση των Οθωμανών. Μάλλον για ούτε καν επέλαση, απλώς για την έλευση των Οθωμανών στην περιοχή. Δεν υπήρξαν, από ό,τι θυμάμαι, αντιστάσεις, τουλάχιστον ισχυρές, στην Οθωμανική επέλαση.
1: Δεν μας είναι καμία γνωστή αυτά που λένε κάποιοι, ότι υπήρξε αντίθεση. Τα λένε χωρίς να έχουν καμία πηγή. Και το έχω θέσει και σε συνέδριο ερώτημα. Ξέρουμε, λέω, την αρχή του Δεσποτάτου. Τι έγινε στο τέλος του Δεσποτάτου? Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτό. Μερικοί λένε ότι υπήρχε αντίσταση, μου λέγανε στην Πίνδο. Στην Πίνδο δεν υπήρχε αντίσταση. Την Πίνδο την ελέγχανε τα βλαχοχώρια, τα οποία συνθηκολόγησαν με προνόμια. Με το Μουράτ, άρα πέρασε άνετος προς την Ήπειρο. Δηλαδή είναι μια εποχή, και είναι λογικό αυτό, είναι μια, τα ζαγοροχώρια έκλεισαν η δική του συμφωνία, και γιατί. Όπως είπες, είναι μια περίοδος εντάσεων, έχει βαρεθεί ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί πλέον ο κόσμος, βρίσκεται συνεχώς μέσα σε πόλεμο. Δεν είναι κανένας σίγουρος για το αύριο. Και έρχονται οι Οθωμανοί σαν με το μανδύα αυτού που φέρει και την ειρήνη, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και όντως η Ήπειρος πλην της Ρινιάσας πέρασε με συμφωνίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συνθήκη του ορισμός του Σινάν Πασά στα Ιωάννινα, η συνθήκη Χαϊκάλη στην Άρτα και την περιοχή της, και η Ρινιάσα που ήταν η τρίτη περιοχή, δηλαδή η Λιγιά σήμερα εκεί, τα Ριζά, που είναι και ο πύργος ακόμα και το κάστρο, αυτοί αντιστάθηκαν και νικήθηκαν στο τέλος. Είναι η μόνη περιοχή. Πλην της Χιμάρας και τη Βόρειο Ήπειρο. Εκεί έγιναν αντιστάσεις όντως.
0: Φώτη, ναι, ολοκλήρωσε τη φράση, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Αυτό ήταν, ήθελα να πω ότι στη Βόρεια Ήπειρο υπήρξε, αλλά κατά την επέλαση ή την έλευση δεν υπήρχε αντίσταση, όχι.
0: Λοιπόν, Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα χρήσιμα και ουσιαστικά μας ανέφερες από την ιστορία. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, με κάτι επίσης εντυπωσιακό από αυτά που η δική σου έρευνα αναδεικνύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη, την Άντα Κωνσταντίνα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σειρά θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές υποδομές, έργα ΑΠΕ, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την κατανομή των πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου τίθενται στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου στα Ιωάννινα. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές στην Ήπειρο με ερωτήματα γύρω από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το συνολικό κόστος, τη βιωσιμότητα του έργου και την αξιοποίηση της μεταλλικής κατασκευής του πρώην κλειστού Ξηφασκίας από το ελληνικό. Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικές ελλείψεις αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη την Ήπειρο, όπως η απουσία κλειστών κολυμβητηρίων σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ακόμη οι αντιδράσεις για μεγάλα έργα ΑΠΕ σε Καμαρίνα και Πάργα, οι καταγγελίες για περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έργο Πηγάδιο Μονολίθη, αλλά και η εξάπλωση του ακαθόδη αλευρόδη που πλήττει καλλιέργειες εσπεροδοειδών σε Άρτα και Θεσπρωτεία. Αναφορά στην Εισαγγελία Ιωαννίνων για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση από την εκτέλεση του έργου Πηγάδιο Μονολίθη, κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Ηπείρου ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή των Τζουμέρκων. Στην αναφορά γίνεται λόγος για εκτεταμένες εξκαφές και αλλίωση της γεωμορφίας της περιοχής, απόρριψη αδρανών υλικών στη χαράδρα του Αράχθου και μπάζωμα ρεύματος στην περιοχή Κότσικο εντός της ζώνης Natura 2000. Σύμφωνα με τη Λάση, τα στοιχεία τεκμηριώνονται με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που κατατέθηκε στην εισαγγελία. Όπως αναφέρεται, η εισαγγελία έχει ήδη διατάξει από τις 6 Μαΐου προκαταρκτική διερεύνηση για καταγγελίες που αφορούν την απόρριψη υλικών στη χαράδρα του Αράχθου, ενώ τα νέα στοιχεία ενσωματώθηκαν στη σχετική διαδικασία. Η Λάση ζητά μεταξύ άλλων αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανεξέταση του τρόπου συνέχισης του έργου ώστε να αποφευθεί περιττέρω επιβάρυνση της περιοχής. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις σύραγγες. Το θέμα αποσχόλησε τη σύσκεψη της ΠΕΔΗ Πύρου με τη συμμετοχή δημάρχων, εκπροσώπων μεταφορέων και αυτοκινητιστών, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό για τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα εν ώψη της θερινής περίοδου. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, αντικρούοντας τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου για την ασφάλεια του αυτοκινητόδρομου. Την Κυριακή καταγράφηκαν 5 εκτροπές οχημάτων στο τμήμα από την Παναγιά έως την Ιγουμενίτσα, όλες με υλικές ζημιές. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε σημεία όπου εφαρμόζεται μονοδρόμηση και έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στοιχεία σήμανσης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Θεσπρωτεία για το σχεδιασμό εγκατάστασης ανεμονεγενετριών στις περιοχές πλαίσιο Φαρμακουβούνη, με φορείς, συλλόγους και κατοίκους να εκφράζουν την αντίθεσή τους για να προγραμματίζουν νέες παρεμβάσεις. Η Ομοσπονδία Μουργκάνας ανακοινώσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο τάσεται ομόφωνα κατά της εγκατάστασης των αιωλικών έργων στις δύο περιοχές, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με τις θέσεις των τοπικών φορέων του Δήμου Φιλιατών, της Ιεράς Μονής Γύρω Μερίου, κατοίκων και υπηρεσιών της περιφέρειας. Ηπείρου. Παράλληλα, για την 3η 19 Μαΐου στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί ανοιχτή σύσκεψη συζήτηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών με αντικείμενο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων απέναντι στο σχεδιασμό των αιωλικών εγκαταστάσεων. Θετικές αξιολογήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς συγκέντρωσαν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Νοσοκομείο Λευκάδας, σύμφωνα με επαναλλαδική έρευνα εμπειρίας ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 126 δημόσια νοσοκομεία.

οικονομία της χώρας και βασίστηκε σε περισσότερες από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών που έλαβαν εξιτήριο από τον Ιούλιο του 2025 έως τα τέλη Απριλίου του 2026. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνου συγκέντρωσε βαθμολογία 4,21 στα 5, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων πανεπιστημιακών και τριτοβάθμιων νοσοκομείων της χώρας. Υψηλή ήταν και η αξιολόγηση για το Νοσοκομείο Λευκάδας, το οποίο έλαβε βαθμολογία 4,41 στα 5. Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών διαμορφώθηκε στα 4,7 στα 5, ενώ οι υψηλότερες βαθμολογίες αφορούσαν κυρίως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τελετή παράδοσης νέου μηχανήματος αυτόματων θωρακικών συμπέσεων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑ Βηγουμενίτσας, στο πρώην κέντρο υγείας της πόλης. Το μηχάνημα αποτελεί δωρεάν της Βουλής των Ελλήνων προς το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑ Θεσπρωτείας, τομέα Ιγουμενίτσας, και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και την αποτελεσματικότητα της καρδιοπνευμονολογικής αναζωογόνησης. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα συμμετέχουν επίσης στελέχη του ΕΚΑΒ, εργαζόμενοι και φορείς του χώρου της υγείας. Μετά την παράδοση θα ακολουθήσει η επίδειξη των δυνατοτήτων του μηχανήματος στο προσωπικό του τομέα. Με πολυήμερο πρόγραμμα θρησκευτικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 21 έως τις 24 Μαΐου οι εορτές Σουλίου του 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της ιστορικής μνήμης της Ηπείρου, αφιερωμένος στον αγώνα και τη θυσία των Σουλιωτών. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην παραμυθιά, την Γλυκή και το ιστορικό χώρο του Σουλίου, ενώ θα κορυφωθούν την Κυριακή 24 Μαΐου με το επίσημο τελετουργικό μνήμης για το ολοκαύτωμα του Σουλίου και τη θυσία του Καλόγυρου Σαμουήλ στο Κούγκι. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις θυμάται σήμερα η Διεθνής ημέρα μουσείων σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Στο Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου Θεσπρωτείας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τη συμμετοχή του Καπί Φιλιατών και περίπου 50 επισκεπτών με αφηγήσεις μνήμης, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Ξενιτιάς. Στην Παραμυθιά, στο Ιστορικό Σχολείο Βούλγαρη, θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας και της Ιγουμενίτσας, ενώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει ξαναγήσεις και διαδραστικά προγράμματα στο Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εδώ Μουσείο» θα υλοποιήσει και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο για μαθητές του 19ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στη Δευτέρα στην Ήπειρο, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως νοτιοδυτικοί, ασθενείς ως μέτρη. Πιο άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Τρίτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα η ορεινά της Ηπείρου από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα βαριότερα τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 5 βοφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο rtnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια, Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Πρωινό Ραντάρ». Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρεβέζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω του διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr και την εφαρμογή Erteco. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στον υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-044-371. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr και μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, πληκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Θέλουμε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στα σχολεία. Μήνυμα για την τρίτη κυβερνητική θητεία, την οικονομική σταθερότητα αλλά και τις μεταρρυθμίσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με αναφορές στην οικονομία, τη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και τον πολιτικό στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, ολοκλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός στην κεντρική του ομιλία υπογράμμισε ότι η σταθερότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνάει ως σίγουρα ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Όπως ανέφερε, από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα 7 έχουν πραγματοποιηθεί υπό τη δική του προεδρία, σημειώνοντας πως το συνέδριο έδωσε πνοή στα σχέδια για το μέλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία της οικονομίας, επισημένοντας ότι η ισχυρή οικονομία αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα. Υπενθύμησε ότι το 2019 βασικός στόχος της κυβέρνησης ήταν η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας σε μια περίοδο όπου η ανεργία βρισκόταν στο 18%. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, από τότε έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ έκανε αναφορά και στην επιστροφή νέων ανθρώπων που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεταφέρει υψηλό χρέος στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζοντας τη μείωση του σε εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στην αύξηση των επενδύσεων, στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, καθώς και στις φορολογικές μειώσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Όπου σημείωσε, μέρος των αυξήσεων εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις απέναντι στην ακρίβεια. Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα έργα υποδομής και στα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, ώστε το κράτος να λειτουργεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτέλεσε χώρο σύνθεσης απόψεων και όχι μονολόγων. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός, εργαστήριο ιδεών και ορμητήριο δράσης, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό πολιτικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης με τρεις βασικές προτεραιότητες: ευημερία για όλους, ασφαλή πατρίδα, θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ανεργία μπορεί να υποχωρήσει στο 6%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πατριωτική, λαϊκή και φιλελεύθερη δύναμη, υποστηρίζοντας ότι η νίκη της στις επόμενες εκλογές αποτελεί εθνική ανάγκη. αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι δεν τον αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πάμε μαζί για την Ελλάδα το 2030».

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εδώ κοντά σας πάλι στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο να πούμε για την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας που σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, καθώς οι μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και δευτέρα λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές και μαθήτριες της γάμα λυκείου τις απολυτήριες. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις της πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων. Οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ως ενδοσχολικές της ΓΑΜΑ Λυκείου, θα διεξάγονται μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και η καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου του 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών ενιαίων λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξη μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου του 2025. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες στις εξετάσεις τους. Να περάσουμε ακόμα και σε άλλο μία είδηση για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε δύο λόγια ως

συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή, για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές υποδομές και έργα ΑΠΕΠ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και την κατανομή των πόρων της περιφέρειας Επίρου. Θα πρόκειται να τεθούν στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Ιωάννινα. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει τη συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές στην Ήπειρο, με ερωτήματα γύρω από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το συνολικό κόστος, τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και την αξιοποίηση της μεταλλικής κατασκευής του πρώην κλειστού ξεφασκίας από το ελληνικό. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι σημαντικές ελλείψεις των αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη την Ήπειρο, όπως και η απουσία κλειστών κολυμβητηρίων σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άτα. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ακόμη και αντιδράσεις για μεγάλα έργα ΠΕ σε Καμαρίνα και Πάργα, οι καταγγελίες για περιβολική υποβάθμιση στο έργο Πηγάδια Μονολίθη, αλλά και η εξάπλωση του ακαθόδη αλευρόδη που πλήττει πραγματικά τις καλλιέργειες σε Άρτα και Θεσπρωτεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευθεραστία και αχυρία στη Μέση Ανατολή, υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης, αδιέξοδος στις συνομιλίες. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη. Νέες απειλές του με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιώδης, μιλώντας στο Ed News Radio 105,8. Όπως είπε, η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Μία 57χρονη και 26χρονη κόρη της νεκρές σε τροχαίο στη Ρόδο, στον εισαγγελέα οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται. Και ο καιρός γενικά έθριος, 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε στο Δήμο Ιωνιτών και στις καθημερινές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε γειτονιές και κοινότητες του Δήμου και προβάλλει με νέα ανάρτηση του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος Ιωνιτών, παρουσιάζοντας τις εργασίες που, όπως αναφέρει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ των παρεμβάσεων ξεχωρίζει η πλήρης ανακατασκευή της παιδικής χαράς στη Βυρσούλα με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά. Παράλληλα, ο Δήμος αναφέρεται σε αντικατάσταση παλιών λαπτήρων με νέα φωτιστικά LED, φυτεύσεις δέντρων σε σημεία της πόλης, επισκευές και τοποθετήσεις νέων παγκακιών, παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, καθαρισμούς και εργασίες συντήρησης στις δημοτικές ενότητες. Στην ανάρτηση του Δήμου Ιωνιτών σημειώνει ότι πρόκειται για μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που κάνουν τον Δήμο πιο λειτουργικό, πιο καθαρό και πιο ανθρώπινο για όλους.

θετικές αξιολογήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς συγκέντρωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Νοσοκομείο Λευκάδας, σύμφωνα με την Πανελλαδική Έρευνα Εμπειρίας Ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 126 δημόσια νοσοκομεία της χώρας και βασίστηκε σε περισσότερες από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών που έλαβαν εξιτήριο από τον Ιούλιο του 2025 ως τα τέλη Απριλίου του 2026. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συγκέντρωσε βαθμολογία 4,21 στα 5, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων πανεπιστημιακών και τριτοβάθμιο νοσοκομείο της χώρας. Υψηλή ήταν και η αξιολόγηση για το νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο έλαβε βαθμολογία 4,41 στα 5. Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών διαμορφώθηκε στο 4,7 στα 5, ενώ οι υψηλότερες βαθμολογίες αφορούσαν κυρίως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί η νέα αυτοψία στο δρόμο Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας, με φόντο τις σοβαρές καταγγελίες για την απόρριψη μπαζών στη Χαράδρα του Αράχθου και στο ρέμα Κότσικο. Πιο συγκεκριμένα, η νέα αυτοψία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα κατά τις 10 η ώρα. Η επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων της αντιπολίτευσης της περιφέρειας Ηπείρου μαζί με τον Νίκο Μάνθο, με σημείο συνάντησης στο κυκλικό κόμβο στο χωριό Ελληνικό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Πηγάδια Μονολίθη Γέφυρα Πλάκας, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων επανέρχονται στην περιοχή έπειτα και από την πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησαν στο σημείο των εργασιών μαζί με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Η υπόθεση έχει ήδη λάβει θεσμικές και δικαστικές διαστάσεις. Το θέμα έχει φτάσει μέχρι και τη Βουλή, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα μετά από επίσημη αναφορά που κατέθεσε ο Κώστας Πρέτσας, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται να συζητηθεί και αυτό το θέμα αύριο στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ηπείρου.

Πάμε και στην Άρτα. Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Γιώργος Στέλιος, κατά τη συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση του Ταμείου Καινοτομίας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Ο κύριος Στέλιος υπογράμμισε ότι το νομοθέτημα δίνει ουσιαστικές απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν τεθεί από γιατρούς, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Ο βουλευτής Άρτας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι απόψεις των εκπροσώπων των φορέων ακούστηκαν με προσοχή και ελήφθησαν σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση των νέων δικότερη σύμφωνη γνώμη για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Αναφερόμενος στις βασικές μεταρρυθμίσεις, ο Γιώργος Στήλιος στάθηκε στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες μέσω της σύστασης του Ταμείου Καινοτοπίας στο ΕΟΠΗ.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ζαγορίου Γιώργο Σκουβελό και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Ηλία Ράπτη πραγματοποίησε στις 13 Μαΐου το Προεδρείο της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα του ερωτηματολογίου που υλοποίησε η Ένωση, μέσω του οποίου καταγράφηκαν απόψεις και προβληματισμοί επαγγελματικών του Ζαγορίου για την καθημερινότητα, τις υποδομές, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα μετά και την ένταξη της περιοχής στον κατάλογο της UNESCO. Η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου ανέδειξε ως ένα από τα πιο σημαντικότερα προβλήματα τη δυσκολία έβρεσης προσωπικού, κυρίως σε περίοδους αυξημένης και τουριστικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε και η πρόταση για δημιουργία οργανωμένου γραφείου ευρέσεως εργασίας ή δημοτικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει εργοδότες και εργαζόμενους στο Ζαγόρι. Όπως επισημάνθηκε, θα μπορούσε να συμβάλλει στη σύνδεση των επιχειρήσεων με εργαζόμενους, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της έλλειψης του προσωπικού λόγω της εποχικότητας, αλλά και στη συγκράτηση και η επιστροφή νέων ανθρώπων στην περιοχή. Η Ένωση υπογράμμισε ακόμη ουδέτερη επικοινωνία μεταξύ Δήμου και επιχειρηματικής κοινότητας, για στενότερη συνεργασία με συλλόγους και επαγγελματικούς φορείς, για στήριξη δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού, καθώς και για το καλύτερο συντονισμό σε ζητήματα καθημερινότητας και υποδομών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ζαγορίου ενημέρωσε το Προεδρείο για τις βασικές προτεραιότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ενώ σύμφωνα με την Ένωση η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κύμα οργής και αγανάκτησης επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας, καθώς το ελληνικό δημόσιο προχωρά στον πληστηριασμό της περιουσίας και μαζί της πρώτης κατοικίας ενός καθηγητή της περιοχής. Η ΕΛΜΕ Πρέβεζας εξέδωσε ένα σκληρό ψήφισμα συμπαράστασης, καταγγέλλοντας την κοινωνική ανελησία του κράτους και προκυρίζοντας στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η υπόθεση που οδήγησε σε αυτό το δυνηρό σημείο πάει πίσω κάποιες δύο δεκαετίες, όταν ο εκπαιδευτικός είχε διατελέσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πρόεδρος σε αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής. Για την υπόθεση αυτή καταλογίστηκε για ενδεχόμενη απάτη κατά του δημοσίου. Το ποινικό δικαστήριο αναγνώρισε την απόλυτη έλλειψη δόλου και προσπορισμού κέρδους από την πλευρά του καθηγητή, επιβάλλοντάς του τη χαμηλότερη δυνατή ποινή με αναστολή. Παρ' όλα αυτά, και ενώ η δικαστική απόφαση δεν έχει καν καθορογραφεί, με την αίτηση ανέρησης στον Άριο Πάγο και τη διοικητική διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ελληνικό δημόσιο αρνείται να παραμείνει, να περιμένει συγγνώμη στην τηλεσυνδική και βγάζει το σπίτι του στο σφυρί την ερχόμενη Τετάρτη. Η παρουσία του Χρήστου ως οικογενειάρχη, ως συναδέλφου και ως κοινωνικά ενεργού πολίτη δεν επιτρέπει την ελάχιστη αμφιβολία για την ετοιμότητα και την καθαρότητά του, τονίζει στο ψήφισμά της η ΕΛΜΕ Πρέβεζας. Οι συνάδελφοί του κάνουν λόγο για μια επιλεκτικά ανάλυτη στάση του κράτους που γεννά αισθήματα βαθιάς αδικίας την ώρα που μεγάλοι οφειλέτες απολαμβάνουν προκλητική ασυλία. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Πρέβεζας δεν προτίθεται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η ΕΛΜΕ καλεί όλα τα σωματεία, τους φορείς και τους ενεργούς πολίτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 1:30 έξω από το ΔΟΗ Πρέβεζας, με βασικό αίτημα την άμεση ακύρωση ή έστω την αναβολή του πληστηριασμού μέχρι να μιλήσει τελεσίδικα η δικαιοσύνη. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στον εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κινητοποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ έχει προκηρύξει δύο οριστάσεις εργασίας την Τρίτη από τις 12 έως τις 2 και το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας είναι σαφές. Κανένα σπίτι συναδέλφου και συμπολίτη δεν θα αφαιθεί στα νύχια της κρατικής αναλυσίας. Επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένης πεζοπόρου κοντά στην Ιερά Μονή στο Βίου στην Κόνησα προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία Κόνησας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πεζοπόρος τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της διαδρομής και κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σε ασφαλές σημείο. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κόνησας με 4 υπαλλήλους. Στόχος της επιχείρησης ήταν η ασφαλή μεταφορά της τραυματισμένης πεζοπόρου σε σημείο όπου θα μπορεί να την παραλάβει το ασθενοφόρο.

αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Άρη Φελουχιώτη στα Ιωάννινα, όταν το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε ένα επικίνδυνο σημείο του δρόμου, το οποίο αφέθηκε με μια πρόχειρη λαμαρία στο σημείο εργασιών του φυσικού αερίου που εκτελούνται στην περιοχή. Σύμφωνα με κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς, στο σημείο έχουν τοποθετηθεί πρόχειρες μεταλλικές λαμαρίνες για τη διέλευση των οχημάτων πάνω από ανοιχτά σκαμμένα τμήματα του οδοστρώματος, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, όπως αναφέρουν, ειδικά κατά τις ώρες της αυξημένης κυκλοφορίας τόσο ολόκληρη την ημέρα, πόσο μάλλον και τις βραδινές ώρες, όπου ο φωτισμός δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας έντονη ανησυχία αλλά και αγανάκτηση στους πολίτες, οι οποίοι καταγγέλνουν προχειρότητα, λυπή μέτρα ασφαλείας και ανεπαρκή σήμανση στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εικόνα του δρόμου με ανοιχτά ορίγματα και αυτοσχέδιες μεταλλικές διαβάσεις εκτείνει τους φόβους για σοβαρό ατύχημα, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων πριν υπάρξουν χειρότερες συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύει ο κόσμος καθημερινά για να περάσει από ένα δρόμο στον άλλο, αναφέρουν χαρακτηριστικά αναγανακτισμένοι πολίτες της περιοχής και καυτεριάζουν την παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας.

0: Ιωάννινα.
1: Πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση για την περιφέρεια Ηπείρου. Με 5 υπερσύγχρονα ντρόουν στορακίζεται η Ηπείρους για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, καθώς εντάσσονται πλέον μόνιμα στο μηχανισμό της επιτήρησης και της άμεσης αναγγελίας πυρκαγιών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, η Ηπείρους λαμβάνει 5 από τα συνολικά 100 ντρόουν που θα επιχειρούν σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς η περιοχή μας διαθέτει τεράστιες δασικές εκτάσεις με εξαιρετικά δύσκολη πρόσβαση, όπου ο έγκυρος εντοπισμός μιας εστίας μπορεί να κρίνει την έκβαση της επιχείρησης μέσα στα πρώτα λίγα λεπτά. Τα drones θα πετούν σε 24-ωρη βάση και θα είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και συστήματα laser. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μέσα στη νύχτα θα μπορούν να εντοπίσουν θερμικές ανομαλίες ή καπνό σε χαράδρες και κορυφές της πίνθου, εκεί όπου το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να φτάσει. Η εικόνα θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ η επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο θα έχουν πρόσβαση στο βίντεο stream μέσω του tablet, και έτσι ο διοικητής μιας επιχείρησης στην Κόνιτσα ή στα Τζουμέρκα θα βλέπει ακριβώς τι συμβαίνει πάνω από το μέτωπο, προσαρμόζοντας τη διάταξη των δυνάμεων. Επιπρόσθετα, τη φετινή αντιπυρική περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα έχουν στη διάθεσή της μια επιχειρησιακή εκμετάλλευση 3 ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με ντρόουν, με στόχο την άμεση επιχειρησιακή υποστήριξη σε περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Οι μονάδες αυτές θα βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ωστόσο θα μπορούν να καλύπτουν και άλλες περιοχές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, θα είναι εξοπλισμένες με συστήματα επικοινωνίας πολλαπλής εφεδρείας για διάλειπτη σύνδεση ροή οπτικών δεδομένων στα κέντρα επιχειρήσεων, κονσόλες ελέγχου, πολλαπλών οθονών για πλήρη εποπτεία και προηγμένες μονάδες επεξεργασίας που εξασφαλίζουν στα πληρώματα πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη, τα κινητά αυτά κέντρα θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης όπου απαιτείται και όπου τα drones θα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις επιτήρησης, μεταδίδοντας εικόνα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Στην Άρτα τώρα, δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση και διακίνηση ναρκωτικών. Σε βάρος των δύο ανηλίκων, σχηματιστική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην Άρτα. Κατά τον έλεγχο, οι δύο ανήλικοι φέρονται να πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων 10 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 60,6

Δραγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργυρής Κλιματήρης. Σειρά θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές υποδομές, έργα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη κατανομή των πόρων της περιφέρειας Επίρου, τίθενται στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 19 Μαΐου στα Ιωάννινα. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές στην Ήπειρο, με ερωτήματα γύρω από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το συνολικό κόστος, η βιωσιμότητα του έργου και την αξιοποίηση της μεταλλικής κατασκευής του πρώην κλειστού Ξηφασκιάς από το ελληνικό. Παράλληλα, αναδεικνύονται σημαντικές ελλείψεις αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη την Ήπειρο, όπως η απουσία κλειστών κολυμβητηρίων σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα και Άρτα. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ακόμη οι αντιδράσεις για μεγάλα έργα ΑΠΕ σε Καμαρίνα και Πάρκα, οι καταγγελίες για περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έργο Πηγάδια Μονολίθη, αλλά και η εξάπλωση του ακανθόδη αλευρόδη που πλήττει καλλιέργειες εσπεροδοειδών σε Άρτα και Θεσπρωτεία. Αναφορά στην Εισαγγελία Ιωαννίνων για τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση από την εκτέλεση του έργου Πηγάδια Μονολίθη, κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Ηπείρου, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή των Τζουμέρκων. Στην αναφορά γίνεται λόγος για εκτεταμένες εξκαφές και αλλίωση της γεωμορφολογίας της περιοχής, απόρριψη αδρανών υλικών στη χαράδρα του Αράχθου και μπάζωμα ρέματος στην περιοχή Κότσικο, εντός ζώνης Natura 2000. Σύμφωνα με τη Λάση, τα στοιχεία τεκμηριώνονται με φωτογραφικό και βιντεολειπτικό υλικό που κατατέθηκε στην εισαγγελία. Όπως αναφέρεται, η εισαγγελία είχε ήδη διατάξει από τις 6 Μαΐου προκαταρκτική διερεύνηση για καταγγελίες που αφορούν την απόρριψη υλικών στη χαράδρα του Αράχθου, ενώ τα νέα στοιχεία ενσωματώθηκαν στη σχετική διαδικασία. Η Λάση ζητά μεταξύ άλλων αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανεξέτηση του τρόπου συνέχισης του έργου, ώστε να αποκτηθεί περιττέρω επιβάρυνση της περιοχής. Τέλετη παράδοσης νέου μηχανήματος αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Οικουμενίτσας, στο πρώην κέντρο υγείας της πόλης. Το μηχάνημα αποτελεί δωρεά της Βουλής των Ελλήνων προς το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσπρωτείας, τομέα Οικουμενίτσας, και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και την αποτελεσματικότητα της καρδιοπνευμονολογικής αναζωογόνησης. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο βουλευτής Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώργιακας ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα συμμετέχουν επίσης στελέχη του ΕΚΑΒ, εργαζόμενοι και φορείς του χώρου της υγείας. Μετά την παράδοση θα ακολουθήσει η επίδειξη των δυνατοτήτων του μηχανήματος στο προσωπικό του τομέα. Με πολυήμερο πρόγραμμα θρησκευτικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 21 έως τις 24 Μαΐου οι εορτές Ιουλίου 2026, ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς ιστορικής μνήμης της Ηπείρου, αφιερωμένος στον αγώνα και τη θυσία του Σουλιωτών. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στην Παραμυθιά, την Γλυκή και τον ιστορικό χώρο του Σουλίου, ενώ θα κορυφωθούν την Κυριακή 24 Μαΐου με το επίσημο τελετουργικό μνήμης για το ολοκαύτωμα του Σουλίου και τη θυσία του Καλόγερου Σαμουήλ στο Κούγκι. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις θυμάται σήμερα η Διεθνής ημέρα μουσείων σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου. Στο Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου Θεσπρωτείας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τη συμμετοχή του ΚΑΠΗ Φιλιατών και περίπου 50 επισκεπτών με αφηγήσεις μνήμης, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Ξενιτιάς. Στην Παραμυθιά, το Ιστορικό Σχολείο Βούλγαρη θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σε μια ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικά Μουσείο της Άρτας και της Οικουμενίτσας, ενώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει ξεναγήσεις και διαδραστικά προγράμματα στο Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εδώ Μουσείο» θα υλοποιήσει και η Εφορία Αρχαιότητων Ιωαννίνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο για μαθητές του 19ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα στην Ήπειρο, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως νοτιοδυτική, ασθενείς ως μέτριοι. Πιο άστατος αναμένεται ο καιρός στην Τρίτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μη ορεινά της Ηπείρου από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Ιωάννινα.

Μικρή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το πρωί στις 9:20 περίπου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 22 χιλιόμετρα δυτικά των Ιωαννίνων, 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε την ημερομηνία της ίδρυσης του νέου κόμματος στις 26 Πέμπτου. Η ανάρτηση ανέφερε ότι νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Και έρχεται σε συνέχεια το δύο προηγούμενο που είχαν κάνει. Παράλληλα εμφανίζεται μια φωτοστάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που παρακολουθούν και στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες υπάρχουν οι αριθμοί 26 και 5.

ανοιχτό για το κοινό θα είναι σήμερα το σχολείο Βούλγαρη με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους του σχολείου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη, την ιστορία αλλά και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την ανοιχτή έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία του σχολείου του Βούλγαρη και να μοιραστεί στιγμές πολιτισμού αλλά και γνώσης. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων, που είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη της σημασίας των χωρών, πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης. Με μεγάλη προσέλευση αρτινών φίλων της λογοτεχνίας και της ποίησης παρουσιάστηκε η νέα ποιητική του συλλογή του Γιαννιώτη δημοσιογράφου Μίλτου Γίτα στο πανέμορφο και ζεστό χώρο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουβάς το Σάββατο το απόγευμα. Εκτός των άλλων, τιμήσαμε την παρουσία του στην εκδήλωση και απευθύναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Σαφάκας, ο Πρόεδρος του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουβάς Χάρης Βάγιας, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας Ευάγγελος Χαρμπής, αλλά και δημοσιογράφος και προσωπική φίλη του λογοτέχνη Βίλιαν Στασινό. Για το βιβλίο μίλησε η Σοφία Σαλαμούρα Τσέτη, που είναι έφορος της κοινωνικής μέρημνας και εθελοντισμού του Συλλόγου, του Σκουφά, και ο Βασίλης Κατσότης, που είναι έφορος φιλολογικού ναι, όπως είπα, του Συλλόγου ο Σκουφάς. Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Popcorn του Μίλτου Γίτα αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική και ζεστή πολιτιστική εκδήλωση, γεμάτη εικόνες, μνήμες και έντονα συναισθήματα. Μέσα από τα όσα είπε ο δημιουργός, ταξίδεψε το κοινό στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, τις ωραίες και σημαντικές στιγμές που έζησε στην Άρτα ως φοιτητής και του έμειναν χαραγμένες στην καρδιά, αλλά και μίλησε για τις απώλειες που σημάδευσαν την πορεία της ζωής του. Η εκδήλωση ξεχώρισε για την αμεσότητα και τη συγκίνηση που δημιουργήθηκε στο κοινό, αφού εκεί βρέθηκαν και συμφοιτητές και καθηγητές του από το ΤΕΙ Υπήρου.

Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με την παράσταση Τσουβέλλας 2 στο τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Κατασκήνωση στην Παραμυθιά την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 9. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Ο Τσουβί λέει επιστρέφει με εξωγήινο stand-up comedy επίκαιρο όσο ποτέ. Το Τσουβέλλας 2 προσγειώνεται αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπά διαστημικό γέλιο. Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσουβί και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζαυτος σχεδιασμοί με γήινους και ξεγήινους χαρακτήρες σε ένα stand-up comedy 90 λεπτών ή μήπως και παραπάνω, μιας και το πρόβλεπτο είναι πλέον προβλεπόμενο. Προλάβετε τα εισιτήρια και το διαστημόπλιο της κωμωδίας που θα τα δώσει όλη επί σκηνής. Εισιτήριο θα έχει γενική είσοδος 16 ευρώ, για αμαία 11 και γίνεται μόνο προπόληση μόνο με μετρητά στην Παραμυθιά, στα Ταμεία Φεστιβάλ Κατασκήνωσης, καφετέρια Άμετρον, στο βιβλιοπωλείο Εργολάβος και στην Ιγουμενίτσα στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, βιβλιοπωλείο Η Θέτης στο πεζόδρομο.

Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνουν τα Ιωάννινα, η Περιφέρεια Επίρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Αδελφότητα Ποντέων και Μικρασιατών Επίρου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου στην Ανατολή Ιωαννίνων με θεία λειτουργία και δοξολογία στον Ιερό Ναό του, στην Αγία Σοφία στις 10 η ώρα το πρωί. Θα ακολουθήσει μνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί επισήμων και καταθέσεις στεφάνου στο μνημείο Αλυσμών των Πατρίδων στην Οδό Ιωαννίνων στην Ανατολή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης ποντιακά τραγούδια από τη χοροδία της Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατικών της Επίρου. Και παράλληλα το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 7 θα προβληθεί το ντοκιματέρ «Η Μπάντα» του Νίκου Ασλανίδη, το οποίο βασίζεται στην αληθινή ιστορία του μοναδικού επιζώτα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Κερασούντας.

Η επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Η Πούρνη από πάνω», βασισμένη στο έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, επιστρέφει για 14η χρονιά περιοδίας και κάνει στάση στα Ιωάννα τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Εργαστεί στο υπαίθριο θέατρο Φρότζου με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ερατός. Μετά από διαδοχικές sold out παραστάσεις και τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, το έργο επιστρέφει σε περιορισμένη καλοκαιρινή περιοδία. Πρόκειται για ένα θεατρικό μονόλογο που μέσα από τη ζωή της κεντρικής ηρωίδας αγγίζει ζητήματα όπως τον έρωτα, την απόρριψη, την κακοποίηση, την έλλειψη αυτοεκτίμησης αλλά και τη γυναική αξιοπρέπεια. Η παράσταση συνδυάζει συγκίνηση και χιούμορ, οδηγώντας το κοινό, όπως αναφέρεται, από το γέλιο στη συναισθηματική φόρτιση με ένα ανατρεπτικό φινάλε. Η Ερατό ζει για χρόνια στο περιθώριο, μέχρι τη στιγμή που στο διαμέρισμά του από πάνω ο ρόφου μετακομίζει μία πόρνη. Οι ήχοι και οι καθημερινές στιγμές που φτάνουν από το πάνω σπίτι της λειτουργούν ως αφορμή για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της και να αναμετρηθεί με το εσωτερικό της κόσμο. Η Κατερίνα Διδασκάλου ερμηνεύει επί σκηνής πολλαπλούς χαρακτήρες που σημάδεψαν τη ζωή της ηρωίδας σε μια παράσταση διάρκειας 90 λεπτών. Η παράσταση θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, στο θέατρο Φρότζου στα Ιωάννα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ώρα 9:15 και η προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Ιωάννινα.

επιστρέφουμε εδώ για τα επόμενα 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει λίγο η εκπομπή μας, να σας πω κάποιες τελευταίες δηλουσούλες για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πριν όμως σας πω και σας χαιρετήσω για σήμερα, θα πω λίγο για την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο DEX Arta 2026 που έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του κοινού. Το ενδιαφέρον του κοινού πραγματικά ξεπερνά κάθε προσδοκία. Με ελάχιστα εισιτήρια πλέον είναι διαθέσιμα, η Άρτα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο δυνατές και πολύ αναμενόμενες διοργανώσεις ιδεών, καινοτομίας και έμπνευσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή. Το DEX Arta 2026 δεν είναι απλώς μία σειρά ομιλιών. Θα είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία. Ομιλητές από διαφορετικούς χώρους. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν, πρωτοποριακές ιδέες, καλλιτεχνικά δρόμενα, workshop, διαδραστικές εμπειρίες. Θα μετατρέψουν την ημέρα του σε event, σε μια γιορτή δημιουργικότητας, γνώσης και ανθρώπινης σύνδεσης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει το Text Talks υψηλού επίπεδου, αλλά και να συμμετέχει σε παράλληλα workshop, σε δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο χώρο της εκδήλωσης, δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, δικτύωση και έμπνευσης. Πίσω από το DEX Arta 2026 βρίσκεται μια δυναμική ομάδα νέων ανθρώπων, εθελοντών, συνεργατών και υποστηρικτών που εργάζονται αδιάκοπτα ακόμα και μήνες με στόχο να φέρουν την Άρτα μια εμπειρία αντάξια των διεθνών DEX διοργανώσεων. Η διοργάνωση αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον φορέων, εταιριών και οργανισμών που στηρίζουν ενεργά αυτή τη νέα προσπάθεια για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Το DEX Arta 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή ενός νέου θεσμού για την Άρτα, μιας πλατφόρμας που θα ενώνει ιδέες, ανθρώπους, τεχνολογία και πολιτισμό και κοινωνία. Και όσοι επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, καλούνται να εξασφαλίσουν άμεσα τη θέση τους, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι πλέον ελάχιστα. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο www.dextart.com και να κλείσετε και τη θέση σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε και να ενημερωθείτε παραπάνω. Είπαμε ότι αυτό πρόκειται να γίνει στις 23 Μαΐου του 2026.

Η πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου και καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου υποδέχθηκε στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Δουρούτης το Διευθυντή της Κλασικής Σχολής Σπουδών στην Ελλάδα, καθηγητή Λί και μέλη της υποστονομικής ομάδας της σχολής. Η επίσκεψη επισφράγησε την επιθυμία των δύο ιδρυμάτων για συνεργασία τόσο στην αρχαιολογία όσο και στις αρχαιογνωστικές και ανθρωπιστικές σπουδές και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της ομιλίας του καθηγητή Ανδρέα Βλαχόπουλου στην τελετή για την έναρξη της ανασκαφής της Κινέζικης Σχολής στο Αγγελόκαστρο Ετωλοκαρνανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ομάδα των Κινέζων αρχαιολόγων ξαναγήθηκε στο χώρο της έρευνας και στα υπόλοιπα μνημεία της Δουρούτης και εν συνεχεία στο Μουσείο Εκμαγείων των Διδακτικών Συλλόγων, όπου τα ευρήματα της ανασκαφής τεκμηριώνονται και συντηρούνται. Στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Δουρούτης, όπου εκπαιδεύονται οι επιπτυχίου φοιτητές κατεύθυνσης αρχαιολογίας, διενεργείται μια έρευνα θεσμοφορείου με ευρήματα που τεκπριώνουν τη χρονολόγηση του κτηρίου στον 4ο αιώνα π.Χ. αλλά φωτίζουν και την παλαιότερη κατοίκηση της σημαντικής αυτής θέσης του Λεκανοπεδίου ήδη από την ύστερη εποχή του Χαλκού, πρώιμου εποχή του Σιδήρου. Την ανασκαφή Δουρούτης διευθύνουν ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ανδρέας Βλαχόπουλος και οι αναπληρώτριες καθηγήτριες Αλεξάνδρα Αλεξανδρινού και Κλεοπάτρα Καθάριου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο σημείο για να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Να σας πω να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, υπόλοιπο μέρας. Εμείς θα ανανεώσουμε τα ραντεβού μας στο πρωινό ραντάρ για αύριο. Θα είμαστε κοντά σας εδώ και με συνεντεύξεις αύριο. Σήμερα δεν μας βγήκε λίγο το πρόγραμμα και είπα να σας πω μόνο ειδησούλες από την υπέροχη και όμορφη περιοχή μας. Σας αγαπώ. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλουσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοσχέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent ανεβαίνει ξανά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Στις 26 Μαΐου ένα κοινό για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερτ Ιωάννινα.
0: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Earth Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η θεματική ενότητα της σημερινής εκπομπής μας έχει την ακόλουθη φραστική διατύπωση: οι ομορφιές το Μάη. Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε με την ανάγνωση ορισμένων ποιημάτων και θα ανταποκριθούμε στα δεδομένα και τα ζητούμενα της εκπομπής μας. Να είσαι ήμερος και ήρεμος σε κάθε βήμα της ζωής σου, σε κάθε δρασκελιά. Να συγκινήσει όταν μιλάς με τα τρεμάμενα χέρια ενός γέρου. Να συγκινήσει όταν μιλάς διεξοδικά και διαζώσεις με μια επικαιρότητα που είναι πολυραγισμένη. Να χαίρεσαι να βλέπεις τα παιδάκια να ζωγραφίζουν το αύριο όχι μόνον με μαύρη μπογιά αλλά με έγχρωμη να έχει τα χρώματα της αυγής. Να μιλάς με το κέντημα που συμπαθεί όλα τα χρώματα και τα ασπρόμαυρα ακόμη. Να συνομιλείς με τη βρύση που είναι άνυδρη και τρέφεται με παρελθοντικές αναμνήσεις. Να φουγκράζεσαι τη σιωπή της πληγής, την ιαχή του αλαλαγμού, του παραποιημένου όχλου που δεν ενδίδει εύκολα σε υποσχέσεις. Το άλλο ποίημά μας, κυρίες και κύριοι, έχει επικεφαλίδα «Θα σε αμνηστεύω». Ας χαριεντίζεσαι με τα χνάρια του χρόνου σε μια προσωπογραφία, σαν να την ονειδίζεις. Ας σε διέπει μια αναισθησία στην ειδή μιας αφόρητης μοναξάς ενός δρυμαγμένου φάρου που είναι απόμαχος και έχει ελληματικό θάρρος. Ας είσαι ανεπίδεκτος εκμάθησης της γλώσσας μιας επώδυνης πληγής που αιμορροεί ακαταπαύστους. Ας είσαι θυρευτής και ζηλωτής το πρόσκαιρο και το εφήμερο που δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν και εσύ θα τους αγαπάς από εδώ και πέρα. Ό,τι κι αν πράξεις που δεν ενδείκνεται, πάλι εμείς θα σε αμνηστεύουμε, πάλι με ανοιχτή αγκάλι θα σε καρτερούμε, πάλι θα σου λέμε ωραίες λέξεις που είναι υπεφωτισμένες και φορτωμένες με ωραία θέλγητρα και κάλλη. Και το άλλο, κυρίες και κύριοι, έχει τίτλο «Στα νιάτα μας». Κάθε μέρα στα νιάτα μας έμοιαζε να είναι ένας ακριβολόγος ή γεωφυσικός χάρτης με κύρους. Διάβαζες εκεί εύγλωτα και ευανάγνωστα σε αυτόν το χάρτη πανύψηλα και ουρανοξώα βουνά, πεδιάδες, χαϊδιάρικες και αχανείς, ποτάμια επιμήκη, θάλασσες και νησιά και στεριανούς δρόμους. Δεν διαβάσαμε όμως ποτέ σε αυτόν το χάρτη τους δρόμους που έπαιρνε η μάνα μας όταν γύριζε τα ποσούρουπα από τα χωράφια. Δεν διαβάσαμε ούτε και τις στράτες μας όντας εμείς θέλαμε να απομακρυνθούμε από τον κόσμο, να δακρύσουμε και να πονέσουμε μοναχοί μας σαν ένα νυχτοπούλι στη βαριά εχμαλωσία της ανάλγητης νύχτας. Κυρίες και κύριοι, άνοιξε και σήμερα τα παράθυρα του σπιτικού σου. Έξω ο Μάης είναι στις δόξες του. Ο Μάης μήνας είναι στις χαρές και στις χάρες του, σαν ένα αολόγιο μου φεγγάρι που το θαυμάζεις και το αποθεώνεις. Τα χρώματα των ανθέων είναι στην οφθαλμοφανή κορύφωσή τους. Άνοιξε διάπλατα τα παραθυρά σου. Θα έρθουν αγέριδες από τα βουνά, θα σου φέρουν μαντάτα και νέα. Άνοιξε τα παραθυρά σου, θα έρθουν δροσεροί αέριδες από τις ακροποταμιές. Άνοιξε τα. Τα άνθια θα σου στείλουν μοσχοβολές σαν συστημένα γράμματα και θα χαρείς και θα φύγει μοναξά σου και θα μειωθεί το αίσθημα της μελαγχολίας. Άνοιξε τα παράθυρα, τα πουλιά θα σου στείλουν σαν να είναι μουσική πρώτης τάξεως, ήχους από τα κελαϊδήματά τους. Θα ενοικήσουν μετά στο σπίτι σου αυτή η ήχη και θα χαρείς. Ποιος ξέρει, μπορεί να βάψουν τα παλιά ντιβάνια, τις παλιωμουδίτικες ψάθινες καρέκλες με καινούργια όνειρα, με καινούργια βαφή και θα τα αναπαλαιώσουν και θα τα ανακοινήσουν. Άνοιξε και σήμερα τα παράθυρα του σπιτιού σου. Κυρίες και κύριοι, αναντίλεκτα και αδιαφιλονίκητα οι ομορφιές του Μάη είναι ακαταρρύθμητες. Έχει θέλγητρα ο Μάης που δω χωράνε όλες τις τσέπες των γηγενών σε ένα χωριό, ούτε και στους παλούς μας τραπάδες όταν κερνούσαν τις επίσημες μέρες στα πανηγύρια, στους γάμους και στις χαρές. Τα ανθοθέλγητρα του Μάη υπερτηρούν κατά κοινή ομολογία έναντι των άλλων μηνών που είναι ανθοϋποδεέστεροι και ανθοκατώτεροι. Έχουν όμως και εκείνη χρωματικός φρίγος και ελκυστική θέα. Κάθε μήνας έχει τις ιδιαίτερες χαρές, συστήνεται με εικόνες, με μοσχοβολές, με οράματα που έχουν οι τόποι και χαίρεται ένας να διαβάζει κάθε μήνα και κάθε μέρα το μήνα. Όπως σε κάθε βηματισμός μας, τα μάτια μας αλλάζουν οπτικές εικόνες. Κάθε βηματισμός μας είναι ένα περπάτημα πιο πέρα, με άλλες ομορφιές, με άλλες ρίζες που να εμένουν στη σκέψη μας και να τις αναθυμούμαστε. Κυρίες και κύριοι, ο Μάιος μήνας ή ο Μάης διέπεται από ομορφιές, ρητές και άρετες, φανερές και αφανέρωτες. Τα χρώματά του έχουν μια έγλη που δεν τα έχει ούτε το ηλιοβασίλεμα που είναι λουσμένο στα χρώματα της αυγής. Έχει ο Μάης λουλούδια που έχουν μια διάθεση και μια ανοιχτή αγκαλιά να σε πιάσουν από το χέρι όταν πονάς, να σου δείξουν με το δάχτυλό της και άλλη ομορφιά που έχουν πιο πέρα η άλλη μέρα και η κάθε στιγμή. Κάθε χρώμα με το δάκτυλό του συστήνει το Μάη σε μας που περπατάμε κατηφής, συλλογισμένοι και να είμαστε πικροεχμαλωτισμένοι. Η εντελέχεια, η ιδιοσκοπιμότητα του Μάη ομολογωμένος κατέχει την πρώτη θέση. Ο Μάης χαρακτηρίζεται από ποικιλία θελγίτρων, από μορφιές, από χρώματα πραγματικά που σ' αφήνουν έκθαμβο. Στη χρονική διάρκεια του Μάη συντελείται και ολοκληρώνεται η ανθοφορία, έπειτα η ανθοκαρπόδηση των ανθών σαν μια αλάθητη και αδιάψευστη τελετουργία που αγγίζει την έκπληξη, το θαύμα και το υποβλητικό δέον εν το δέοντι. Θαυμάζουμε το Μάιο με την Πρωτομαγιά που ξέρει και αυτή να τον υμνεί, άσχετα αν δεν μπορεί να προλογίσει όλες τις μέρες το Μάη. Πραγματικά ο Μάιος με την πολυχρωμία των ανθέων, την ανθοκορμοστασιά που έχουν τα άνθη, συστήνουν το Μάη, τον προκαλούν να συστηθεί και αυτός. Και αλήθεια, αδιαφιλονίκητη, τα μαγιάτικα άνθια έχουν μια ελκυστική ρώμη, ματικό σφρίγος που σε αφήνουν άναυδο και τα μένεις έκθαμβος μπροστά στη θέα τους. Τα άνθια, κυρίες και κύριοι, είναι συμπαθή. Τα αγάπησε ο κόσμος. Έχουν και συμβολικό χαρακτήρα. Στις χαρές και στις θλίψεις θέλουμε να τα κρατάμε στα χέρια μας, ας έχουν άλλη μελλοντοβλέπεια και ας ισχυροποιούν άλλες συγκινήσεις. Τα άνθια θροίζουν χωρίς την αδειά μας. Τα άνθια ανθίζουν όποτε θέλουν. Τα άνθια κοιτάνε όποιους θέλουν από τους διαβάτες που περπατάνε στο δρόμο. Τους θαυμάζουν κιόλας και τους χαρίζουν το ανθοκορμάκι τους με την ωραία θέα. Τα άνθια ξέρουν να θροίζουν. Ξέρουν να λένε τραγούδια που είναι υπόηχα σε αυτόν που κάθεται δίπλα. Τα άνθια μας δίνουν χαρά. Σβήνουν τα δάκρυα από τα μάγουλά μας και μας πηγαίνουν πιο πέρα για μεγαλύτερες χαρές. Δεν μας υποδεικνύουν ψεύτικους δρόμους ή δρόμους της χήμερας και της ουτοπίας. Συστήνονται όπως είναι. Δεν υποκρίνονται, δεν αλλάζουν εμφάνιση, ούτε αλλάζουν χρώματα. Την άνοιξη κανείς δεν θέλει να αρρωστήσει, κανείς δεν θέλει να πεθάνει, όπως ο Αθανάσιος Διάκος, όπως αναφέρει σχετικό δημοτικό ποίημά του και τραγούδι που είπε «Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γη χορτάρι». Κυρίες και κύριοι, τα κοσμητικά επίθετα πολλές φορές αδυνατούν και αδρανούν να περιγράψουν το μεγαλείο των ανθέων. Ειδικά τα μαγιάτικα άνθη έχουν μια υποβλητικότητα, μια θητεία θοπίας και σαγγίζουν. Αλήθεια, χαιρόμαστε όταν γεννιούνται τα άνθια. Λυπούμαστε όμως όταν μαδιούνται σαν να είναι λίγο πρώτης τελευτής τους. Αντλείς δύναμη από ανθισμένα δέντρα, από ανθισμένες συστάδες και μια αισθητικότητα που την κρατάς για φυλαχτό. Νιώθεις μέσα σου έναν κατευνασμό, μια συναισθηματική πραότητα και στοικότητα. Έχεις όρεξη να αγναντέψεις, να σταματήσεις λίγο το χρόνο. Αλήθεια, κάθε άνθος είναι ένα άνθο αραξοβόλι, μια ανάπαυλα να ξεκουραστείς, να μην σε αλωτριώσουν οι πίκρες και τα φαρμάκια της ζωής, να χαρείς γιατί σου αξίζει. Κάθε τάμα των ανθέων είναι μια αλλιώτικη χαρά. Τα μαγευτικά γλυκοχαράματα, τα πρωινά του Μάη με τον καθαρό αέρα γοητεύουν. Η δροσερότητα που έχουν και η ηρεμία που έχουν τα ποτάμια με το γόητρό τους, που και εκείνα λένε τραγούδια δικά τους, σαν να είναι απόρρια και απαυγάσματα του επιθυμητού τους. Παραγγελίες μας οδικές και μουσικόληπτες, τα τριχούμενα νερά ξέρουν να δίνουν χαρά, γνωρίζουν να μιλάνε με τα παραποτάμια άνθια που είναι μαθημένα με τη βοή των ποταμών όταν πλημμυρίζουν, αλλά και τη γλυκύτητα και την ηρεμία όταν άδουν. Πολλές φορές αυτές οι συγκινήσεις που δεν είναι γραμμένες στα χαρτιά ή σε ποίηματα, αλλά τις έχουν ανακαλύψει και οι αγράμματοι ακόμα άνθρωποι και αναλφάβητοι, είναι αναντικατάστατες και δυσεύρετες χαρές. Σε εντυπωσιάζουν, σου προσάγουν χαρά, σου προσάπτουν αγαλίαση και χαίρεση. Τι να πει κανείς για το Μάη, πού να σταθεί? Μπορεί το αηδόνι να είναι μοναχικό και αντικοινωνικό πολλές φορές, αλλά το αηδονίσιο τραγούδι έχει νότες που είναι για το πεντάγραμμο. Τα ακούσματά τους από τα ειδόνια έχουν μια άλλη οδική βαρύτητα και σε προσκαλούν και σε εκμαυλούν. Ποιος δε θαύμασε τους κελαϊδισμούς του αηδονιού, του κιτρινομύτη Κότσιφα, που πραγματικά είναι καλλιτεχνήματα μουσικής? Όπου κι αν πας πιο πέρα, ο ήχος από ένα πουλί σε συγκινεί, σταματάς και γυρίζεις πίσω, σαν να ακούς τη φωνή ενός παραπέοντα γέροντα ή ενός που θέλει να τον καρτερέσεις. Πραγματικά συνθέτουν τα λουλούδια το Μάη μια εφραίνουσα και ρομαντική επικαιρότητα που έχει πολλά όσα εσύ θέλεις να την βλέπεις, να την αποστηθίζεις, να την απολαμβάνεις. Δεν ζούμε μόνο με αυτά που βλέπουμε και το μέλλον. Ζούμε και με αυτά που μας άγγιξαν, που ήταν θητείες αγάπης. Ζούμε και με τους έρημους δρόμους που θέλουν και αυτή χαρά και όμορφα τραγούδια για να νιώθουν και αυτοί πιο άνετα και να έχουν μέλλον και να μην είναι απελπισμένα φύλλα δέντρων. Κυρίες και κύριοι, ο Μάης έχει κι άλλες χαρές. Τα αρδευτικά αυλάκια είναι στις δόξεις τους. Τα ποτάμια νερά επικοινωνούν

με άλλες μουσικές, με άλλα ρεύματα τέχνης και χαίρονται. Το Μάη μήνα, το χρονοκορμάκι, κάθε άνθος νιώθει άνετα. Δεν φοβάται το χρόνο, έχει ελπίδες, ευελπιστεί, πλάθε όνειρα και ζει με τα οράματά του. Το λεπτό διάλειμμα, σαν ανάπαυλα και θα επανέλθουμε.

Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την ανάγνωση ενός ποίηματος που έχει επικεφαλίδα «Το ξέρουμε». Το ξέρουμε, άλλαζες κάθε μέρα δρόμους, άλλαζες άτομα κολακίας, άλλαζες τριαντάφυλλο στο χέρι, άλλαζες και ενδυμασία σαν ανερχόμενη στάρ να ήσουν. Γίνονταν πιο γλυκό το πρόσωπό σου, φαινομενικά όμως, από τους ηχούς των κερμάτων που έπαιζε στα χέρια σου και ακούγονταν τα παίγνια του στη τσέπη σου. Το ξέρουμε, ανατράφηκες με άλλες τετριμένες και εξεζητημένες λέξεις, δοκίμασες άλλες εκφράσεις για να γράψεις. Υποδέχθηκες με άλλα λόγια τους ανέμους που έρχονταν από μακριά. Η μόδα για σένα ήταν με ρύπνο αρώδα. Δεν ξέρω όμως αν σε άγγιξαν εσωτερικά και ψυχόπονα. Αναρωτιέμαι αύριο μεθαύριο σε ποιους έφημους δρόμους ετοιμιγουρίας και κύβδηλης αγάπης θα ιδιωτεύεις. Τι θα πεις όταν θα φύγεις από εκεί σαν μετανιωμένη φωτογραφία? Κυρίες και κύριοι, και εμείς βιώνουμε τα καλλιστεία του Μάη, τις ομορφιές που είπαμε που είναι πληθωρικές και αναρρύθμιτες. Και οι παλιοί όμως δεν απήχαν πολύ

από τις ωρεοποιήσεις τις δικές μας. Ας συμφορούνταν από άλλα ενδιαφέροντα και ας είχαν διακαείς πόθος να χαρούνε άλλα. Τότε τα σχολεία δεν είχαν κλείσει. Η ύπιθρος ανθοπανηγύριζε. Τα παιδιά χαίρονταν να χαρίζουν στην άρρωστη γιαγιά τους τριαντάφυλλα. Χαίρονταν να πηγαίνουν πιο πέρα και να περιμένουν την κουρασμένη μάνα τους το βράδυ από το θερισμό αργότερα τον άλλο μήνα, αλλά και τώρα από το χωράφιο τους. Πραγματικά έδερπαν και αυτά τριαντάφυλλα το Μάη μήνα και χάριζαν στην αδερφή τους που ήφαινε στον αργαλιό, στην άλλη αδερφή τους που κεντούσε. Πραγματικά ήθελαν και αυτοί, οι μαθητές να δώσουν χαρά στη γειτονιά, στους άρρωστους, στους ανάπηρους, στους αόματους, για να γευτούν και αυτοί τη χαρά το Μάη, τη μοσχοβολιά, όπως το πανηγύρι ένας πανηγυριώτης χαίρεται τις χορδές του βιολού όταν είναι ήμερες και ήρεμες και δεν είναι θυμικός ο βιολιτζής. Οι νιές πέρα το Μάη έβλεπαν παλιά όνειρα με χωροστάσα, με υφαντά, με αργαλούς και ήθελαν να φορέσουν ξόφτερνα παπούτσια και ξόστιθα φορέματα. Ήταν οι πρώτες μέρες που η νιοφερμένη μόδα είχε οπαδούς. Οι γιαγιάδες έφτιαχναν ανθοκούκλες στις εγγονές τους και τις χάριζαν με ευχές εκμυχίων, εγκάρδιες, και εκείνες χαίρονταν. Άλλα παιδιά στα μεσά του Μάη μετρούσαν τις μέρες που υπολείπονται ακόμα ως τη λήξη του διδακτικού έτους και σκέφτονταν στις εξετάσεις τα ποίηματα που θα πούνε, στους διαλόγους που συμμετέχουν και πρέπει να ανταποκριθούν. Πραγματικά και τότε υπήρχε μια ανθοπανήγυρη στην επαρχία και τη γεύονταν τα παιδιά και τη βίωναν και ενηλικιώνονταν και ήξεραν να διαλέξουν. Χαιρόσανα να βλέπεις γύρω στα τέλη του Μάη γιαγιάδες να περπατάνε κουρασμένες και άναργα, να κόβουν ανθοκέφαλα από τα χαμομήλα που τα λέγαν χαμομηλοκέφαλα, τα έκοβαν και τα χρησιμοποιούσαν το χειμώνα για αφιψήματα, για να αποκατασταθεί η υγεία τους, για ροφήματα με άλλες εκφράσεις. Αλήθεια, αυτές οι γιαγιάδες που δεν χρησιμοποιούσαν και πολλές εκφράσεις όταν πήγαιναν να μαζέψουν χαμομήλι ή αργότερα ρίγανη, κάθε βήμα που πραγματοποιούσαν ήταν σταλμένο από την καλή διάθεσή τους να μαζέψουν και ρίγανη και χαμομήλια το Μάη για τη βαρύ χειμωνιά του χειμώνα και για τις βροχερές μέρες τους. Κυρίες και κύριοι, πού να σταθούμε? Με ποιον ανθρώπου μιλήσαμε δεν μας άφησε μέσα αποτυπώματα για να χαρούμε? Οι συγκινήσεις που μας χάρισαν, τα λουλούδια το Μάη, οι κελαϊδισμοί των πουλιών, οι ήχοι από τον αέρα τα πρωινά και από τα τριχούμενα νερά ή από τα ποτάμια, πραγματικά ανανέωσαν την καρδιά μας και δεν σκεπτόμαστε ότι στο άλλο βήμα μπορεί να έρθουν οι ερηνίες, στο πιο πέρα να έρθουν κι άλλες πίκρες ανώνυμες και να μας ακατέψουν. Ομολογωμένως, όταν γυρίζουμε στα παιδικά μας χρόνια και θυμούμαστε το Μάη με όλο του το αισθητικό μεγαλείο, χαιρόμαστε. Δεν νομίζουμε ότι έχουμε ερητήδεις τότε και θυμούμαστε το Μάη με όλο του το αισθητικό μεγαλείο, χαιρόμαστε.

0: φέρει μοσχοβολές, σαν καινούργια χαμπέρια, σαν καινούργιες άνοιξες, σαν καινούργια μιλήματα της μέρας. Κυρίες και κύριοι, και με τα ανωτέρω φτάσαμε σίους στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας, που έχει θεματικό λογότυπο «Οι ομορφιές το Μάιο». Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 11. ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
2: Ο καιρός.

Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια, Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά. Σου είπα, περτώ.
0: ΕΡΤ Ιω. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
8: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
9: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
8: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
9: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 και των 102 FM, με τον Θανάση Δικόπουλο.

Η πρόταση «Πού είναι τα παλιά τα χρόνια τα καλά» έχει εκτός από χρονικό και γεωγραφικό κατά κάποιο τρόπο προσδιορισμό. Αν το πεις χωρίς αυτόν τον προσδιορισμό, τότε ή αναπολύς το χθες επειδή το σήμερά σου δεν είναι καλό, και αυτό δεν είναι καλό, ή το λες αυτό το «Πού είναι τα παλιά καλά χρόνια» επειδή ποτέ δεν ξεχνάς το χθες σου και αυτό είναι καλό, παρά το ότι το σήμερά σου είναι εξίσου καλό και αυτό είναι δύο φορές καλό. Αν όμως δώσεις στην πρόταση «Α, πού είναι τα παλιά καλά χρόνια» κάτι σαν γεωγραφικό, τοπικό προσδιορισμό, τότε βρίσκεσαι στο διαγωνισμό της Eurovision. Από όπου και το πρώτο μας τραγούδι με τη Βίκη Λέανδρος, 25 Μαρτίου του 1972 ήταν τότε στο Εδιμβούργο, όταν πήρε την πρωτιά για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, ενώ μουσικό χαλί, και πάλι Eurovision, το Save Your Kisses For Me, το 1976, 3 το Απρίλη στη Χάγη, για λογαριασμό του United Kingdom, ήταν η Brotherhood of Man. Βρίσκεσαι λοιπόν όντως στο διαγωνισμό της Eurovision. Είσαι έμπειρος, πραγματικά έμπειρος. Είσαι άνω των 50 τουλάχιστον, μπορείς να θυμάσαι. Και κυρίως έχεις κάνει το ταξίδι από το απόλυτο glam στο απόλυτο kitsch. Έχεις ταξιδέψει από εξαιρετικές μελωδίες που ακούν ή ακούγονται, μέχρι να φτάσεις σε κάτι θλιβερά, κάτι σαν άσματα που γράφτηκαν στον υπολογιστή και κανείς δεν τα θυμάται. Έχεις δει υπέροχα φορέματα και κοστούμια με τις υπογραφές κορυφαίων σχεδιαστών και εδώ και πολλά χρόνια δεν αντέχεις τα κουρέλια των διαγωνιζομένων που σε κάνουν να θυμάσαι την καθηγήτριά σου στο Πανεπιστήμιο της Ιένα, την πάντα αγαπημένη Σεσίλια Πάπη που έλεγε «Le specchio se la vete in casa», δηλαδή «Έχετε στο σπίτι καθρέφτη» ή... Hang on, baby, hang on. Το «Πού να είναι τα χρόνια τα παλιά» δεν είναι μνημόσυνο. Είναι ένσταση κυρίως, ναι, ένσταση για έναν κόσμο κομψό και ιδιαίτερο που χάνεται, για έναν κόσμο μελωδικό που αντικαθίσταται από καρδιογραφήματα νεκρού πάνω στη σκηνή, φουλ του βλαχομπαρόκ, όπως λέμε, όπου το πάντρεμα της υποτιθέμενης παράδοσης με το τάχα μου σύγχρονο γεννά αθλειότητες ή ντεμέκ εναλλακτικές σάχλες σαν εκείνο το τόι της Νέτα Μπαρτζιλάι από το Ισραήλ που κέρδισε το 2018. Τι ήταν και εκείνο, λες και είχαν βγει από κοτέτσι περί τα 200 κοτόπουλα και έψαξαν καλαμπόκι για να βοσκήσουν.

καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Κάποτε τα πράγματα ήταν αλλιώς. Κάποτε στο διαγωνισμό της Eurovision ακούγονταν τραγούδια σαν και αυτό που μόλις τώρα απολαύσατε. Το «Βολάρε» του Ντομένικο Μοντούνιο, τρίτος το 1958 στον διαγωνισμό που είχε γίνει στις 12 Μαρτίου στο Χίλβερσουμ της Ολλανδίας. Τότε βέβαια την πρώτη θέση είχε πάρει ο Αντρέ Κλαβό από τη Γαλλία με το «Ντόγμονα μου». Αδικία ολκής να τα λέμε αυτά. Αν τότε υπήρχε πάμε στοίχημα, όλοι τον κουβά θα έπεφτα, να το ξέρετε. Ακούγονταν άλλα τραγούδια και το διαφορετικό, το ωραίο, δεν είχε να κάνει με το είδος της μουσικής που ο καθής πρέσβευε, αλλά με την ποιότητά του. Σαν και αυτό που έχουμε ως μουσικό χαλί, του Waterloo, τον ABBA, 1974, στο Brighton της Αγγλίας τότε. Γιατί όμως μας έπιασε τούτη η όρεξη για την Eurovision? Διότι ο πρώτος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, διεξήχθη παρά να την ημερομηνία στις 24 Μαΐου του 1956 στο αριστοκρατικό Λουγκάνο της Ελβετίας. Και εμείς κάτι τέτοιο, όπως ξέρετε, δεν τα χάνουμε. Θα σας φέρουμε πολλά στο νου, να είστε σίγουροι. Ήδη το καταλάβατε από τα τραγούδια αλλά και από τα μουσικά μας χαλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η Διεθνής Ραδιοφωνική Ένωση ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου του 1925 με έδρα τη Γενέβη και παράρτημα στις Βρυξέλλες. Ενέτεινε τις ανταλλαγές ραδιοφωνικών προγραμμάτων και τις διαμεσολαβητικές τεχνικές διαμάχες μεταξύ των μελών που ασχολήθηκαν κυρίως με τα θέματα των συχνοτήτων και των παρεμβολών τους. Ο ρόλος της

Ένωσης, υπήρξε εξόχως ύποπτος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όταν αυτός τελείωσε, στα μάτια των συμμαχικών δυνάμεων, η Ένωση ήταν μια συμβιβασμένη οργάνωση που δεν μπορούσαν να την εμπιστευτούν πλέον. Την άνοιξη λοιπόν του 1946, εκπρόσωποι της Σοβιετικής Ραδιοφωνικής Επιτροπής πρότειναν την δημιουργία μιας νέας οργάνωσης. Ωστόσο, ταυτόχρονα, άπαντες προετοιμάστηκαν για την διακυβερνητική ευρωπαϊκή ραδιοτηλεοπτική διάσκεψη, η οποία διεξήχθη στην Κοπενχάγη 2 χρόνια αργότερα. Μια διάσκεψη που κατάρτισε ένα νέο σχέδιο για την χρήση συχνοτήτων στην περιοχή των ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Θεωρήθηκε αναγκαία τότε η ύπαρξη ενός οργανισμού ο οποίος θα μπορούσε να εφαρμόσει το σχέδιο μήκους κύματος της Κοπενχάγης, αλλά δυστυχώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και ιδιαιτέρως ο φόβος που εξέφρασε το BBC ότι μία νέα ένωση θα μπορούσε να κυριαρχείται από τους Σοβιετικούς, παρόλο που πρότεινε να δώσει σε καθένα από τα τότε κράτη-μέλη μία ψήφο. Η Γαλλία πρότεινε 4 ψήφους λόγω της ένταξης των βορειοαφρικανικών αποικιών στο κράτος, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θεώρησε ότι θα είχε μία μικρή επιρροή πλέον με μία μόνο ψήφο. Με τα πολλά με τα λίγα, φίλες και φίλοι, στις 27 Ιουνίου του 1946 ιδρύθηκε ο Εναλλακτικός Διεθνής Ραδιοφωνικός Οργανισμός. Στα αγγλικά International Broadcasting Organization, το AIBO δηλαδή, στα γαλλικά Organisation Internationale de Radiodiffusion, με 26 μέλη χωρίς τη συμμετοχή της Βρετανίας, σιγά και μη, χώρα με το τιμόνι στα δεξιά, τι περίμενες. Το BBC πρότεινε στη συνέχεια, σου λέει, μη μείνω και απόξω, μία νέα λύση βασισμένη στη λειτουργία του AIBO, αλλάζοντας τον κανονισμό, ώστε να υπάρχει μόνο ένα μέλος αναχώρα, εξασφαλίζοντας έτσι μία δυτική πλειοψηφία έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και βέβαια των δορυφορικών κρατών της. Τον Απρίλιο του 1949 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Στρέσσα της Ιταλίας, αλλά κατέληξε σε διαφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των όποιων προβλημάτων. Μετά τη συνάντηση στην Στρέσσα προέκυψε συνένεση μεταξύ των δυτικοευρωπαίων λύκων για τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού και το BBC πρότεινε ως έδρα το Λονδίνο. Οι συναντήσεις στο Παρίσι στις 31 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου του 1949 σφράγισαν την μοίρα της IBO. Αλλά αποφασίστηκε να μην επιτραπεί στη Δυτική Γερμανία να ιδρύσει νέο οργανισμό. Βλέπετε, τους Γερμανοί ακόμη τους φοβόταν. Κάπως έτσι, μετά από πολλές διαφωνίες αλλά και συγχωνεύσεις, στις 12 Φεβρουαρίου του 1950 η νεοσυσταθήσα πλέον EBU είχε την πρώτη της συνάντηση με 23 μέλη από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ζώνη στο ξενοδοχείο Imperial στην παραθαλάσσια πόλη Torquay στην κομιτεία του Devon in England. Όπως βλέπετε, δίνω και μια σχετική προφορά για να δημιουργηθεί και το σχετικό περιβάλλον. Πάμε στο αμέσως επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στις 18 Μαρτίου του 1961 και πάμε στις Κάνες, όπου για λογαριασμό του Λουξεμβούργου ο Jean-Claude Pascal θα πάρει την πρώτη θέση με το τραγούδι «Nous, les amoureux».

και τι σας έχω για χαλή, έτσι. Έχετε παραδώσει πνεύμα. Τζέγκις Χάν, 31 Μαρτίου του 79, παρακαλώ, Ιερουσαλήμ. Είχε κερδίσει το Ισραήλ τότε με το Hallelujah, αλλά την παράσταση την είχαν κλέψει αυτοί οι απίστευτοι γερμαναράδες. Στο Μονακό λοιπόν, το 1955, σε μια διάσκεψη της CBU λαμβάνει απόφαση. Η διοργάνωση ενός διαγωνισμού ευρωπαϊκού τραγουδιού υπό την αιγίδα της CBU στα πρότυπα του διαγωνισμού του Σαν Ρέμο. Χώρα λοιπόν βρέθηκε η Ελβετία. Τόπος, το πάντα γκλάμορους Λουγκάνο. Ημερομηνία, όπως είπαμε και νωρίτερα, η 24η Μαΐου. Καλύτερη τοποθεσία δεν θα μπορούσε να βρεθεί, κακά τα ψέματα. Λουγκάνο, Νότια Ελβετία, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη, στο ιταλόφωνο καντόνι Τιζίνο, που περιβάλλεται από τις λεγόμενες προάλπεις του Λουγκάνο. Χώρος διεξαγωγής στο ιστορικό Θεάτρο Κουρσάλ, σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ακίλε Σφοντρίνη το 1804. Το Θεάτρο Κουρσάλ, τώρα πια Καζινό Ντι Λουγκάνο, ήταν η πρώτη αίθουσα παιχνιδιών με καφέ που άνοιξε εκεί. Τυχερά παιχνίδια όπως μπιρίμπα, μπασέτ και ζάρια παίζονταν στο Κουρσάλ κατά τη διάρκεια της ιστορικής τότε φθινοπορεινής έκθεσης. Με την ίδρυση της Εταιρείας Θεάτρου του Λουγκάνο το 1885, η οποία παρτιζόταν από 177 μετόχους, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την τροποποίηση του κτίριου με στόχο την πραγματοποίηση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, χορευτικών και άλλων. Τα σχέδια έγιναν για να φιλοξενήσουν ένα καφέ και ένα εστιατόριο δίπλα στο θέατρο. Το 1912 το θέατρο απέκτησε άδεια για παιχνίδι. Η κοινωνία μετονομάστηκε Società del Teatro e Casino Cursal το 1922. Και εδώ βέβαια για τους φίλους που ενδεχομένως να ρωτήσουν γιατί καζινό και όχι καζίνο.

καζίνο. Διότι πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι, το καζίνο στην Ιταλική και κατά επέκταση και σε όλα τα καντόνια που χρησιμοποιούν την Ιταλική γλώσσα, αλλά γενικότερα στη Λατινική, δεν είναι το καζίνο όπως το ξέρουμε εμείς. Το καζίνο στη Λατινική, πορνείο. Και ως εκ τούτου, για να μην μπερδεύουν το πορνείο με το καζίνο, αποφάσισαν να αλλάξουν τον τόνο και να τον πάνε λίγο πιο εκεί και να τον κάνουν καζίνο. Αν λοιπόν βρεθείτε στην Ευρώπη και θέλησετε να παίξετε τα ζάρια ή το χαρτί σας, καζίνο να ρωτήσετε που πέφτει και όχι καζίνο, γιατί θα βρεθείτε σε κανένα σπιτάκι με κόκκινο λαμπάκι απόξω και αν μπείτε εκεί δεν ξέρω τι θα παίξετε. Χώρα έχουμε, χώρο έχουμε, θέλουμε και έναν παρουσιαστή. Και αυτός ήταν ο Λόενγκριν Φιλιππέλο, που έκτισε ένα μύθο, καθώς ο διαγωνισμός εκείνος ήταν αυτός ο πρώτος διαγωνισμός στον οποίο παρουσιάστηκε άνδρας. Ο παρουσιαστής ήταν ένας άνδρας. Προσέξτε, μέχρι το 2017 ο διαγωνισμός εκείνος ήταν ο μόνος χωρίς γυναίκα παρουσιάστρικα. Εμφανίστηκαν σαφώς κάποια στιγμή γυναίκες, αλλά μέχρι το 2017 ο βασικός επαναλαμβάνω παρουσιαστής ήταν μόνο άνδρας. Τα κορίτσια βοηθούσαν, που λέμε, την κατάσταση. 7 χώρες συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό, με κάθε μία να εκπροσωπείται από 2 τραγούδια. Οι χώρες εκείνες ήταν η Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ιταλία. 2 επιπλέον χώρες, η Αυστρία και η Δανία, ήθελαν να λάβουν μέρος, αλλά έχασαν την προθεσμία υποβολής των συμμετοχών και ως εκ τούτου δεν τα κατάφεραν. Και θα ρωτήσετε, καλά, τα εγκλεζάκια τόσο χαμό έκαναν στη δημιουργία της EBU, γιατί δεν πήγαν? Παρόλο που αρκετοί νόμιζαν πως και το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε να συμμετάσχει, τον Ιανουάριο του 1917 η EBU αποκάλυψε πως κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ και η αντίληψη αυτή είχε δημιουργηθεί από θαυμαστές. Να πούμε πάντως πως πάντα σύμφωνα με την ίδια την EBU, το βρετανικό τηλεοπτικό show Festival of British Popular Song του BBC αποτέλεσε την έμπνευση για αρκετές αλλαγές που ενσωματώθηκαν σταδιακά στον διαγωνισμό της Eurovision. Τη χρονιά εκείνη μόνο solo καλλιτέχνες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και τα τραγούδια δεν έπρεπε να υπερβαίνουν τα 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τα τραγούδια συνοδεύονταν από μια ορχήστρα 24 μουσικών, της οποίας επικεφαλής ήταν ο μαέστρο Φερνάντο Πάγκη. Ωστόσο, κάθε χώρα είχε το δικαίωμα να έχει τον δικό της μαέστρο. Τι έγινε λοιπόν? Κάποιες χώρες εμπιστεύθηκαν τον ίδιο τον Πάγκη να διευθύνει τα δικά τους τραγούδια, κάποιες όχι. Έτσι λοιπόν το Βέλγιο έστειλε τον μαέστρο Λίο Σουρί, η Γαλλία τον Φρανκ Πουρσέλ, το Λουξεμβούργο τον Ζακ Λασρί και η Ιταλία τον Τζαν Στελάρι. Ο πρώτος διαγωνισμός διήρκησε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά. Κυμπαρλίδικα πράγματα, όχι όπως τώρα που ξεκινάει σε 9 και μας φτάνει 3 και 4, παρόλο που ήταν ένα πρόγραμμα καθαρά ραδιοφωνικό, στο στούντιο για τους λίγους Ευρωπαίους που τότε είχαν τηλεόραση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι λέτε? Πάμε να θυμηθούμε και μια δικιά μας συμμετοχή. Θα σας θυμίσω τώρα, έτσι. Πάμε στο Παρίσι. 22 Απριλίου του 1978. Είχαμε πάρει τότε την 8η θέση. Είχε κερδίσει το Ισραήλ με το Αμπανιμπί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η Τάνια Τσανακλίδου είχε πραγματικά αγωητεύσει με την ποιότητα της εμφάνισής της, αλλά και με την υπέροχη εκείνη μελωδία το κοινό, με το αξέχαστο Charlie Chaplin.

Ραδιοφωνικό σταθμό με εκατονία τη R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος διεξήχθη το 1956 στις 24 Μαΐου. Ανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Και εδώ σηκώνει να σας ρίξω και ένα quiz. Ποιες είναι οι αδελφές οι οποίες ακούγονται ως μουσικό χαλί? Θα λήξει το quiz στο τέλος του κεφαλαίου. Χώρα έχουμε, χώρο διεξαγωγής έχουμε, έχουμε συμμετοχές, μια ορχήστρα και βαέστρους, κοινό σίγουρα έχουμε, απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση έχουμε, αλλά και κάμερες. Αυτό που μας λείπει είναι ο τρόπος ψηφοφορίας. Να τα! Τα σημερινά χαζά που παίρνει ο κάθε πικραμένος που από το πρωί ως το βράδυ ακούει ντάπα ντούπα και ψηφίζει φωνές κορμάρες σαν τη φετινή Ισπανίδα, τότε ευτυχώς δεν υπήρχαν. Τότε μόνο μουσικά αυτιά επιτροπών αποφάσιζαν, αλλά κακά τα ψέματα, λίγο μουσκεμα έγιναν τα πράγματα, όχι σε επίπεδο ποιότητας, αλλά οργανωτικά. Γιατί το λέμε αυτό? Δύο μέλη κάθε κριτικής επιτροπής ταξίδεψαν στο Λουγκάνο για να καταθέσουν τις ψήφους τους, εκτός από του Λουξεμβούργου που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Και εδώ έγινε το μπέρδεμα και θα δείτε πώς. Η EBU αποφάσισε μυστική ψηφοφορία και ένα σύστημα τα οποία επέτρεπαν στις κριτικές επιτροπές να ψηφίσουν τα δύο τραγούδια που εκπροσωπούσαν τη χώρα τους, άδικο, καθώς και στην Ελβετική Επιτροπή να ψηφίσει εκ μέρους του Λουξεμβούργου. Το προσέξατε αυτό? Οι Ελβετοί τα ψήφιζαν για λογαριασμό του Λουξεμβούργου. Επρόκειτο να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες για να νικήσει. Το σύστημα αυτό, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ξανά. Από τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς η ψηφοφορία ήταν πλέον φανερή, απαγορεύτηκε στις επιτροπές να ψηφίζουν την χώρα τους, ενώ η ύπαρξη κριτικής επιτροπής από κάθε συμμετέχουσα χώρα ήταν υποχρεωτική. Πάμε όμως να δούμε τις συμμετοχές. Η Ολλανδία κατέβηκε με την Judy Paeri που ερμήνευσε το The Dogels Van Holland και την Corey Brocken με το Vugurt Vudr. Η Ελβετία με την Λίζα Σιά που ερμήνευσε το Das Alte

καρουζέλ στα γερμανικά και το ρεφρέν στα γαλλικά για να ικανοποιήσει τα καντόνια. Το Βέλγιο με τον Φιντ Λεκλέρκ, καμία σχέση με τον Σάρλς της Φεράρι, με το Monsieur Lenoir de la Saint και την Μονή Μάρκ με το τραγούδι Le plus beau jour de ma vie. Η Γερμανία κατέβηκε με τον Walter Andreas Schwarz και το Im Wardesal zum Gruben Glück και τον Freddie Quinn που ερμήνευσε το So gech das jede Nacht. Η Γαλλία είχε στη σύνθεσή της την Mathé Altieri με το Le Temps Perdu και την Dany Dobersson με το Il est là. Για το Λουξεμβούργο η Michel Arnaud είπε και τα δύο τραγούδια, το Ne courant pas και το Les Amants de Minuit. Και τέλος, l'Italia εμφανίστηκε με την Franca Raimondi που ερμήνευσε το Aprite le finestre και την Tonina Torrielli με το Amma mi se vuoi. Σκληρή μάχη, de mec. Όλα τα τραγούδια υπέροχα, αλήθεια είναι αυτό. Ο κόσμος το καταχάρηκε με το παραπάνω και όσοι ήταν εκεί, αλλά και οι υπόλοιποι που άκονικώς. Αλλά στο τέλος, όπως έχετε καταλάβει, κέρδισε μόνο η Ελβετία, καθώς, είπαμε, είχε και δύο ψήφους παραπάνω στο χέρι. Ποιο από τα δύο της τραγούδια? Το ρεφρέν από την Λίζα Σιά. Το quiz έληξε, φίλες και φίλοι. Σε ό,τι αφορά το μουσικό μας χαλί, ήταν οι αδελφές Μπακαρά, αυτές που τόση ώρα ακούγονται, με το Parlez-vous Français 1976, για λογαριασμό του Λουξεμβούργου όμως, όχι για την Ισπανία, 7η θέση τότε. Εμείς όμως, είπαμε, τιμή Σένεκεν, θα ακούσουμε το ρεφρέν από την Λίζα Σιά, το πρώτο τραγούδι που πήρε την πρώτη θέση στον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ρεφρέν με τη Λίζα Σιά, νίκη της Ελβετίας στον πρώτο διαγωνισμό στο Λουγκάνο το 1956. Ενώ μουσικό χαλί μας συντροφεύουν Secret Garden, το Nocturne, ήταν Δουβλίνο, 13 Μαΐου του 1995, για την Νορβηγία η πρώτη θέση. Ωραίο το ρεφρέν, έτσι, η νικήτρια, η Λίζα Σιά, κλήθηκε, φίλες και φίλοι, να ερμηνεύσει στο τέλος, ξανά το τραγούδι, να της δοθούν και τα λουλούδια, το βραβείο. Συγκινήθηκε πάρα πολύ η κοπέλα, το σταμάτησε, ξανάριξε βέβαια κάποια στιγμή μαζί με την ορχήστρα. Πολύ ωραία στιγμές. Έκτοτε, μια σειρά από αλλαγές δημιούργησαν έναν διαγωνισμό που όσο περνούσαν τα χρόνια αγκάλιαζε όλο και περισσότερες χώρες της δυτικής, ακόμη Ευρώπης. Αλλαγές δεν είχαμε μόνο στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την ψηφοφορία, όπου κάποτε, χρόνια βέβαια αργότερα, μπήκε στο παιχνίδι και το κοινό με την ψήφο δια του τηλεφώνου. Οι μεγάλες αλλαγές στα μουσικά είδη φάνηκαν και στην Eurovision, που έγινε βήμα για κάθε νέο ύφος, σχεδόν για κάθε νέο ύφος. Με θάρρος και τρόπο ποιοτικό ανέβηκε στη σκηνή η pop τη δεκαετία του 80 και του 90 και νωρίτερα, αλλά και κάποια rock τραγούδια, κυρίως με τη μορφή μπαλάτας. Αν και ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision προσελκύει κυρίως νέους καλλιτέχνες που στοχεύουν στη διάκριση και την αναγνώριση, δεν ήταν λίγοι οι καθιερωμένοι τραγουδιστές αλλά και τραγουδοποιοί που έχουν δώσει το παρόν, όπως η Νανά Μούσχουρη, η Βίκη Λεάνδρος με την οποία ξεκινήσαμε, η Ολίβια Νιούτον Τζον, η Σελίν Διόν, ο Κλιφ Ρίτσαρντ και οι Shadows, η Άμπα, έτσι, με το Waterloo που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ως χαλή, έγιναν διάσημοι αφότου κέρδισαν το διαγωνισμό του 1974. Σίγουρα η πιο μεγάλη τομή έγινε κατά την δεκαετία του 90 στις αρχές και με την πτώση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Μέχρι τότε οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συμμετείχαν στον δικό τους διαγωνισμό τραγουδιού, την Intervision. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου εισήλθαν μαζικά στην EBU, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως βλέπουμε σιγά σιγά και στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω και σίγουρα δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη για κάτι τέτοιο, αν ήταν σύμπτωση ή αν η είσοδος νέων μελών το προκάλεσε αυτό που προκάλεσε, αλλά σε εκείνο το σημείο μπαίνουμε και σε μια εποχή που η Eurovision αρχίζει και χάνει την επαφή με τη μελωδία και αναλώνεται σε ακούσματα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, κανείς δεν θυμάται πλέον. Ραπ ρυθμοί με υποτιθέμενες ethnic μελωδίες, φθηνές έως και ανύπαρκτες ενορχιστρώσεις και σκηνικές παρουσίες που σε πολλές περιπτώσεις άγγιζαν τα όρια της φτήνιας. Θέλει προσοχή και σοβαρότητα. Άλλο λάμψη με σαφή συμβολισμούς και αναφορές, ακόμη και ρίζες στους προραφαηλίτες ζωγράφους, όπως ζήσαμε κάποτε με το άλλο, το glam rock, και άλλο το ότι να είναι, ξέρετε. Ναι, τη δεκαετία του 70 είχαμε δει, σε μια άλλη σκηνή βέβαια, μια σκηνή που ποτέ δεν ήλθε σε επαφή με την Eurovision, τον Gary Glitter με λαμέ διαστημικά κοστούμια, την Suzy Quattro με δερμάτινη γατήσια φόρμα, τον Mark Bolan, τον T-Rex με t-shirt και γυναικεία παπούτσια, τον David Bowie με κιμονό και βγαλμένα φρύδια ή τον Noddy Holder, τον Slade με ημίψιλο καπέλο και κολλημένους καθρέφτες. Αλλά τότε, στον κόσμο που ήθελε να πει αντίο στον πόλεμο του Βιετνάμ, στον κόσμο που ήθελε να πει τη νέα λέξη της ροκ μετά το Woodstock, έπρεπε να βρεθεί και βρέθηκε ο τρόπος να συνυπάρξουν η θηλυκότητα και ο ανδρισμός, η αριστοκρατία και το λούμπεν προλεταριάτο μέσα σε ένα πλαίσιο αισθητικής που αναγνώριζε την ποιότητα της βικτοριανής εποχής. Φαντάζομαι πως δεν έχετε δει ποτέ κάτι αντίστοιχο στον διαγωνισμό για τον οποίο μιλάμε από ένα σημείο και μετά. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πέφτουμε θύματα τραγουδιών του Κιλού που βαριά-βαριά να ακούστηκαν μέχρι το 15 Αύγουστο της ίδιας χρονιάς και μετά τα έφαγε μαρμάγκα. Είχε περάσει ανεπιστρεπτή εποχή που η Eurovision αποτελούσε ένα θεσμό που πραγματικά άφηνε μεγάλες κληρονομιές. Όπως το Βολάρε,
Το πιο μεγάλο πλήγμα, ωστόσο, αποτέλεσε η πολιτική ασυνέπεια της EBU. Όλοι από ένα σημείο και μετά είχαμε καταλάβει πως ο φορέας έκανε στραβά μάτια κατά πως τον βόλευε, ενώ μια χαρά τα είχε ίσια όταν δεν τον βόλευε. Το 2009, λίγο μετά την εισβολή των Ρώσων στη Γεωργία, οι Γεωργιανοί έστειλαν στον διαγωνισμό το τραγούδι «I don't wanna put it in», ο τίτλος του οποίου αποτελούσε συγκαλυμμένη ηρωνική αναφορά στον Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ζήτησε από τη Γεωργία να καταθέσει άλλο κομμάτι, η χώρα αρνήθηκε και τελικά απήχε. Μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις στον 64ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision στο Tel Aviv ήταν αυτή του Ισλανδικού συγκροτήματος Χατάρι, τα μέλη του οποίου τόλμησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να σηκώσουν κασκόλ παλαιστινιακά. Περιττό να σας πω, αν δεν το θυμάστε, ότι ο σκηνοθέτης τράβηξε αμέσως την κάμερα από πάνω τους, ενώ στο πιτς φυτίλι, χωρίς να το δείτε, πετάχτηκαν οι μπράβοι της διοργάνωσης και πήραν τα κασκόλ δια της βίας. Βέβαια, παλαιστινιακές σημαίες είχαν και στις πλάτες τους οι χορευτές του σόου της Μαντόνα στην ίδια διοργάνωση, αλλά τολμάς να πειράξεις τη Μαντόνα? Θες την άλλη μέρα να μην υπάρχει ούτε Ισραήλ ούτε EBU? Πάμε στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, πάμε στον άνθρωπο με τις περισσότερες νίκες, στη χώρα με τις περισσότερες νίκες, πάμε στο αθλητικό Τζόνι Λόγκαν. Ireland, πρώτη θέση στη Χάγη στις 19 Απριλίου του 1980 με το ανεπανάληπτο What's Another Year.

Αθάνατος Johnny Logan στο What's Another Year. Το πιο σικέ παιχνίδι ωστόσο για το οποίο η EBU έκλεισε τα μάτια καταστρατηγώντας τους ίδιους τους κανόνες του διαγωνισμού που δεν θέλει πολιτικές προεκτάσεις στις εμφανίσεις των χωρών ήταν το 2016, χρονιά που συνέπεσε με την αναζωπήρωση της κρίσης στην Κρυμαία. Η Ουκρανία έστειλε στο διαγωνισμό την Τζαμάλ με την μπαλάντα 1944. Με ένα ρεφρέν παρμένο από δημοτικό τραγούδι των Τατάρων, το οποίο η καλλιτέχνης είχε ακούσει από την προγιαγιά της, η Τζαμάλα και κατ' επέκταση η Ουκρανία κατήγγειλε την απέλαση των Τατάρων της Κρυμαίας που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 40 από την τότε ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνο που δεν μας είπε βέβαια η τραγουδίστρια της Ουκρανίας ήταν γιατί ο Στάλιν αποφάσισε να απελάσει τους Τατάρους της Κρυμαίας. Η Τζαμάλα και η Ουκρανία δεν μας είπαν ποτέ ότι οι Τάταροι της Κρυμαίας ήταν το δεξίχέρι του Τρίτου Ράιχ στην περιοχή που εξοπλισμένο από τους ναζιστές πρωτοστάτησε στο μακέλεμα του λαού και σε μαζικές δολοφονίες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια η Ουκρανία δεν μας είπε ποτέ πως η τότε απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης για μεταφορά των Τατάρων προέβλεπε δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών αντικειμένων, απόδοση αποδείξεων για ιδιοκτησίες, κτίρια, γης και ό,τι άλλο άφηναν πίσω τους, εξασφάλιση τροφοδοσίας και ιατρικής περίθαλψης καθ' όλη τη μετακίνηση, διασφάλιση της στέγης δωρεάν σίτηση για τους πρώτους μήνες και όχι απλά δικαίωμα στην εργασία, αλλά και μέτρα επαγγελματικής αποκατάστασης. Η EBU είχε μπει για τα καλά σε ένα βρώμικο παιχνίδι. Το φετινό του 2022, αφήστε το εντελώς, οι άνθρωποι που ξέρουν από στοίχημα βρήκαν τις πόρτες κλειστές από τις 5 το απόγευμα στα διάφορα πρακτόρια, διότι όλοι ήξεραν πως η Ουκρανία θα ξανακέρδιζε και απλά δεν ήθελαν να πληρώσουν οι bookers για επιπλέον κέρδη. Άθλιο το τραγούδι, ακόμη πιο άθλια σκηνική παρουσία και κάπου εκεί κλείνεις τα μάτια και θυμάσαι τους Paul Harrington και Charlie McGarrigan με τους οποίους θα κλείσουμε εκείνο το ανεπανάληπτο τραγούδι στις 30 Απριλίου του 1994 όταν η Ιρλανδία κέρδισε για μία ακόμη φορά. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά στο Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110.

0: εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας, ο σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια, Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
6: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
6: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έστειλε την απάντησή του σε νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του διπλωματικού αδιεξόδου και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, στα 111 δολάρια έφτασε το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου Global Summit που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του, στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ3.
1: Συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων. Ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού, αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Νέα Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζεται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
2: Μάλιστα.
1: Στο ίδιο πλαίσιο και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών, αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροφή της κυκλοφορίας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσα στις Παλαιάς Εθνικής Οδού Πλαταμόνα Λεπτοκαριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και Λεπτοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού

0: εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και τα ρευστότητα να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών. Ζητήματα από τις πλημμυρτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις. Περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς, που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιδία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον τραγικό Μάρτιο, έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
1: Να δούμε λοιπόν όλα αυτά έτσι.
0: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
1: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, 600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά ή κυκλώματος το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίας οι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια, τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών

0: εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, αλλά δεν καταγγέλλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή δίκη της υπόθεσης.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο. Διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευση ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
2: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
1: Αλλά 36, έτσι.
2: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα. Ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Χιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά. Δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από Τάμι Αδάμου. Τάμι.
5: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλει βάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο Γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένοι κορμοί. Θα πρέπει να σας πω επίσης του συνόδου. Στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δικαιή μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των Ενεργειακή Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του στη Μεταλλητική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου.

0: Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα, στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να αναφύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
2: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς το πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένοι θησαυροί κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας ίδιους να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν αυτό τον τρόπο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε έναν που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσιας σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντόκα, Λιμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω, ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η Ινοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας, η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σε φανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία ήταν είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος στο τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει την νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδος η οποία θα έρθει και φυσικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων βέβαια να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμησης στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ιωάννινα.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Το ακούσαμε δυνατά. Το τραγουδήσαμε ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές. Για Ακύλα. Μας ανέβασες ψηλά. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ε.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυριανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας της θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ.

0: Σταύρου Παπαστάκου που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπαστάβρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα του Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ότι ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπαστάβου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρα και είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο κ. Παπασταύρου υπογράψει ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι επιτέλους του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
1: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του News και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες της υδρογονάνθρακας, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα Συνάτου Ορμούς και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
0: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η κατέρωση των νέων απειλών και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
1: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνε, γιατί δεν ακούσει πολύ καθαρά. Έχει και περάσει τα 2,11 ευρώ. Είπες,
0: τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά? Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Σύντοπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα
1: ειδικά
3: λέγαμε
1: στο
3: ότι
1: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να γίνει μια, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνης, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Ναι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν, μεταξύ άλλων, ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν στις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα. Θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να εξέλιξει η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκδοντριών συλληφθέντων.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΕΚΕΠΕ, και σφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
5: Ναι, είναι μια οργάνωση που δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
1: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
1: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτρα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος ετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστή πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουνα στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδελφούς, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους ανθρώπους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα από εκεί και έπειτα η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε στα ουγγιά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοπολιτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Το Μάρτιο θα ήταν ορίστο, θα ήταν αργά, ένα γρήγορο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργό, η ώρα του τεράστιου ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
8: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι δε, πούμε κάτι. Γιατί το
8: αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, όπως είναι λίγο πιο ανήσυχος από ό,τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος. Ναι. Ναι. Είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Θα κάτσουμε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέντια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο στο παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
11: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
9: Σοφάνος.
10: Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα.
10: Τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
12: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια τελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
1: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
12: Έτσι είναι, έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μία συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μία στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
12: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στην βάση.
1: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Οπότε η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλη σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλη σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως, ένα κύμα παραιτήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα στον χώρο του κέντρου αριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει, αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
13: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, ημέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξη Τσίπρα στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Κουμουνδούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
14: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
9: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξεπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
14: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε, οι δημοκράτες και οι καπιταλιστές, υποτίθεται. Είσαι και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια, μην ξέρεις.
9: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
14: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα Ελληνική Τράπεζα. Η κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή, ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5.
8: Ναι, ναι.
14: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
8: Ναι.
14: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε, και παρατήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
10: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
1: Και έχει, τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
15: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε και την 5η-21η του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής τιμός Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21η Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μάλλον μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
16: Δεν νομίζω υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντος νίκη.
1: Ναι.
16: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
1: ναι, είναι η άποψή του αυτή. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, άποψή του.
16: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ω πράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
17: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη δημοκρατία.
1: Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ. Επειδή υπάρχει αυτή
17: δεν
1: η φημολογία.
17: Δεν ξέρω, κύριε Αδανόπουλο.
1: Όχι,
17: επειδή μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη και της νέας έκτακτης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε εγκαίρως ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
18: Ακριβώς. Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, τα Στεριανά, νούμερο 1, το πρώτος ψηφιακός δίσκος που κυκλοφόρησε από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, τον Νίκο Καρατά στο σαντούρι, τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Νίκο Σαραγούδα στο ούτι, το Μάνο Κουτσαγγελίδη στο κανονάκι, το Γιάννη Λεοτσάκο στη λαοτοκιθάρα και την Μαρία Νούσια στα κρουστά. Παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι από αυτό, αν θυμάστε. Τώρα πήγαμε στον Ξέρακα σε ρυθμό τσάμικο από τη Ρούμελη, εξαιρετικά αφιερωμένο στο συνάδελφο εδώ Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος πέρασε και μας έφερε αυτά τα CD από το Φάρο Τυφλών. Και κυρίως βέβαια το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο δεν το είχαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης και το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει από το Φάρο Τυφλών, είναι το νούμερο 2, Σεριάνη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας, πολιτικά, μικρασιάτικα και νησιώτικα. Και να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από την Μυτιλίνη, σαν αποθάνω παραγγέλνω.

από τις εκπομπές του δασκάλου εθνικής μας μουσικής, του Σιμών Οσκαρά, αυτή η ηχογράφηση σε αυτό το παλιό χανιώτικο πεντοζάλι, με τον Κώστα Μουντάκη στη λύρα και τον Βασίλη Σαλούστρο να τον συνοδεύει στο Λαούτο, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε να πάμε στην όμορφη μας Κεφαλονιά, που ξεχνάμε για κάποιο λόγο τα Επτάνησα, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να ακούσουμε το Μανέτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κεφαλονιά. Θα το ακούσουμε με την Ουρανία Σκλαβουνάκη.

Αυτός ήταν ο Μανέτας από την Κεφαλονιά με τον Ζήσιμο Σκλαβουνάκη, τον Γεράσιμο Σκλαβουνάκη και τον Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλο και την Ουρανία Σκλαβουνάκη, όπως σας είπα, στο τραγούδι. Μια πολύ ωραία ηχογράφηση, εντάξει, ενορχίστρωση λίγο... εντάξει, είναι λίγο περίεργη με αυτά τα κρουστά που έχουν βάλει, αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βρίσκουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις, ούτε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις από τα Ιόνια νησιά μας. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει, ιδίως την κυρία Σοφία. Της αρέσει πάρα πολύ η Μάρθα Μαυροειδή και σε εμάς επίσης. Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν στη φωνή και στη λάφτα, Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Νίκος Παραουλάκης στο ναι και Γιώργος Βεντουρής στο κόντραμπάσο, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο. Να ακούσουμε το Κιουρντιλί Χιζασκιάρα.

Αποχαιρετάμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης. Με το κλαρίνο του Μάνου Αχαλινοτόπουλου από την εκπομπή «Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες».

Συνοδεύουν Νίκος Καρατάσος, Βασίλης Κατράκος και Γιώργος Γευγελής. Ευχαριστώ την Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: 23 vessels in the Eastern Mediterranean.
1: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλη μελιωδικών ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
2: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Η Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis LeCourier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα μίντια. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου. Χωρίς καμία διαφήμιση. Τίποτα, το είχα πει. Ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική, είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργια άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έκαναν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, στο νέο αιώνα, ο Drake, θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

the mountain, all the good souls, the mountain, come to rest. The mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνι. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική Κλασική Ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Οι γκορίλες είναι αυτοί, 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γκορίλες που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέιμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξισυλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες.

0: Τρεις συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα Κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία, με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

παίζεται, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αιρινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει κι άλλοι, σας τα έπανε.

αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5, ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά, η θερμοκρασία ιδανική, και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά, και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Λευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορί. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία, με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα, η Αθώη, με ομικρονιώτα φυσικά, η Αθώη, έτσι καλώς πως θα ήταν η Αθώα. Λοιπόν, η Αθώη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη, και μόλις άκουσα αυτό, λέω τι είναι αυτό, έχω γεννηθεί για να αγαπώ, είναι ο τίτλος, Χρήστος Στυλιανού, μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο, και αν μπορέσουμε μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ, θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μια βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας, υπάρχει μια πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πω, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε, υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκερό. Κι όμως, για ακούστε το.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν το βρήκα.
1: Λίγο 80s, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus, The Coloribus, ενώ τη Πουτάντε μου, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο το λατινικό σου. Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου το Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα. Προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν. Αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό, γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις. Και λέω, κάτσα να το πάμε λίγο μελωδικά, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, θα το θυμάσαι σίγουρα. Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Ναι, και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση στη τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες, και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία, τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι πιο επιθετικά στην, πώς το λέμε, τη πυγμαχία,
1: το ring.
0: Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει
0: αυτή
1: την,
0: δεν είπα ότι το
1: κυριαρχία.
0: Πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη στη θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ και για
0: τις ενδιάμεσες εννοείς της Αμερικής του Νοέμβριο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: θα το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα
0: έχουμε
1: ακόμα μια
0: θεωρία πάλι, ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
1: και
0: υπάρχει...
1: γίνεται φθορά, θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες,
0: από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το τελευταίο διάστημα
0: όντως. Το λες όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές ή επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα και εγώ που πολύ λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία. Λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο, για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι. Γεια σου Βίβιαν Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις. Καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκύρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Σας πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα, εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, από το στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση, σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι, τέλος πάντων είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας, και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα, αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλοουτίλα, τον Global Summit φλοουτίλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο, γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλενα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, και όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε μάλλον, θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο. Όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε, ναι, άστο καλύτερα λέει, άστο, μη μας λες άλλα, το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά, καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: ώρα είναι 6 παρά 20. Είμαστε πάντα εδώ. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και ψηρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όμως στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο περίπου άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφθηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, από όσο ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς?
1: Δηλαδή,
0: έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία. Και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται η όλη η ιστορία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη.
1: Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, βοήθησε?
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραχρηστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τους περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο πραγματικά. Εσείς πώς είστε από κρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή. Είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μία εβδομάδα και 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκρομαντίο.
0: Πραγματικά είναι ένα κομμάτι, έτσι, ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να το περιηγηθεί και να το απολαύσει.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
0: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα. Πάντων να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
0: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονικαπούρη, είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία, μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένειά μου, είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα. Και περάσαμε και από Πάργα, Άνενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΟΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
0: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοιτάξτε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
0: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ίδια, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχο, από όλου.
0: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
0: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή, που έτσι κι αλλιώς, να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλοι αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
2: Είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενοι.
0: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας ΜΑΜ 2, όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του Βέβαια, από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί κι αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι οικονομικά?
1: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα, και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
0: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι,
0: ή δεν?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
1: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Αχτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε, αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
1: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
3: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

που θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας. Κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι, ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Χρήστο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Βαγγέλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλειο ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξη το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση. Ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 Μαΐου. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά ελλείψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζεις τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη Βουλή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Διάς Κανέλ, προειδοποίησε ότι πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μετά από δημοσίευμα του Αμερικανικού Πρακτορείου Άξιος περί σχεδίου της Αβάνας για επιθέσεις με ντρόνους κατά αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και της αμερικανικής βάσης στον Γκουαντάναμο. Η Κούβα απορρίπτει τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Βορειοδυτική άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές

0: Χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Μαγικές στιγμές. Περνάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Καλώς σας βρίσκουμε.

απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. The moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Τι λάκκο έχουμε σήμερα, μέχρι τις 8 και 32 θα μας κάνει παρέα.

Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, και ήταν το 1912, μια τέτοια μέρα, όταν γεννήθηκε ο Πιρίνο Ρόναλντ Κόμο, ο Περικόμο δηλαδή. Που σφυρίζει αδιάφορα, ακούτε. Δεν είναι ο μόνος, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο γενεσιουργή νέων πολιτικών σχηματισμών, αναβίωσης παλαιών αντιπαλωτήτων. Μόνο στα ποδοσφαιρικά, τα magic moments τα ζήσαν όσες και όσοι είχαμε τη χαρά να πάμε εκεί στα ιερά μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας χθες και να δούμε ένα καταπληκτικό drone show. Καταπληκτικό, παιδιά. Πολλά λεφτά. Κόμο, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Πενσιλβάνια, κέρδισε και το βραβείο Kennedy Center Honor το 1987. Το 2002 πήρε το Grammy Lifetime Achievement. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, ήταν και τηλεοπτική προσωπικότητα, περσόνα που λέμε στα ελληνικά. Όχι περσόνα, γιατί ήταν παρουσιαστής. Ναι, οι περσόνες είναι ημιτασιό, είναι κατασκευές. Ναι, μου τα περιγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ραδιόφωνο στη νοηματική, γιατί βλέποντας τη Βίβια Νικολοπούλου, που έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το κινητικό χάρι.

για τη χειριζόμενη την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ξέρετε, ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, τα faders που λέμε στα ελληνικά και τέτοια. Οπότε την έχει την κινησιολογία. Αλλά άμα βλέπατε πώς περιγράφει και αυτά που λέω, που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω μερικές φορές αυτά που λέω, όχι με νοήματα, ενώ με λέξεις. Όμως η Vivian το κάνει καταπληκτικά και κινησιολογικά. Αν βάλουμε υποψηφιότητα Vivian Νικολοπούλου για τη Eurovision του χρόνου, θα αναλάβεις το κομμάτι της κινησιολογίας. Μόνο δεν θα με βάλεις να κάνω πολλά, μη λαχανιάσω και... Ναι, ή δεν θα βάλουμε νότες στο τραγούδι, θα είναι έτσι μιλητό, που είναι και της μόδας, να μην χρειάζεται. Α, και τώρα σχεδίαζα αργότερα να σας το πω αυτό, αλλά μια που προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις εκδηλώσεις, με τη Eurovision, με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά, αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία. Θα μου πεις αυτό πώς, θα σας το πω. Καλά, δεν το φέραμε το τρόπαιο και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση όμως, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες, τις περιγραφές για το πώς πάνε οι πρόβες, τι γίνεται, πιο πολύ περιγραφές. Διάβαζα λοιπόν στο τελικό, γιατί βγαίνουν, ξέρετε, εκείνη την ώρα. Eurovision 2026. Εντυπωσίασε η εκρηκτική Αντιγόνη της Κύπρου με τον Τζάλα. Εντάξει. Διαβάζω μετά την κατάταξη 19η. Δηλαδή, αν εντυπωσίασε, κάπως δεν θα φαινότανε αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας μάγεψε το Winner Stand Hall με το φέρτο και αποθεώθηκε. Δέκατος. Δεν κάνω κριτική εγώ, ούτε τα τραγούδια, ούτε η θέση αν ήταν καλή. Αλλά εμείς που έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να περιγράφουμε ως διαφημιστές. Είναι άλλη δουλειά, δεν έχω τίποτα με τους διαφημιστές και κάνουμε και φοβερή δουλειά, είναι και κάτι τσακάλια τρομερά. Όμως είναι άλλη δουλειά, διαφημίζω, αποθεώνω, εξυμνώ, πέφτω στα γόνατα και εκστασιάζομαι, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία. Επειδή αυτά που σας διάβασα δεν ήτανε του τάδε σπόνσορα, ήτανε τίτλοι δημοσιογραφικοί. Με το που τέλειωσε, λέει, το τραγούδι ο Ακύλας, τον καταχειροκρότησε το παιδιά, γιατί το ρώτησα αυτό, όλους τους και όλες, και καλά έκανε, γιατί προσπαθούν, δίνουν εκεί την ενέργειά τους. Δεν είδα εγώ ένα τραγούδι που να μην το καταχειροκροτήσει. Άρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Και δεν μπορείς να λες, διάβασα άλλο τίτλο, τι έκανε, ταρακούνησε την Ευρώπη ο Ακύλας. Λέω, εντάξει, εδώ όχι πρώτη, θα πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις εμείς και μετά θα δώσουμε ξεκάνα Φιλανδό, που δεν τα πήραν και οι Φιλανδοί. Άλλο αυτό που διάβαζα, ακαταμάχητο, κάτσε ρε παιδιά. Όταν εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία, έχουμε, εμείς ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ακόμα και η σκληρή κριτική, βέβαια τώρα είναι οι εποχές που δεν θέλει κανείς να... μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους τα βάζουμε, που και αυτό επίσης δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δηλαδή εμείς πρέπει να μεταφέρουμε την πληροφορία όσο το δυνατόν, έτσι, πιο αποστασιοποιημένα. Και εγώ τώρα, επειδή είμαι ΑΕΚτζής, θα μπορούσα να ακούτε εδώ να πέφτω κάτω στα πατώματα, να κυλιέμαι και που τέτοιο και που αϊμπάλα, που όσο όλο τον πλανή. Είναι άλλο πράγμα, αγαπώ μια ομάδα, άλλο έρχομαι να κάνω εδώ μια δουλειά. Και επειδή με προλάβατε από χθες στη σελίδα της εκπομπής, αναπό τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό, στο... Α, έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε Δέσποινα Σαρκύρη σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα, υπερδύναμη, να. Εδώ δεν είναι αποθεωτικό, είναι απλή αντικειμενική καταγραφή, υπερδύναμη. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν όμως θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα έκατσα και το ψάξα αυτό, που κάποια μηνύματα ερχόντουσαν και είχε μόνο τον τίτλο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα που έστελναν οι καινούργοι, εννοώ στο Viber, και καινούργιες ακροατές, ακροάτριες. Ήταν η απάντηση της πλατφόρμας. Όταν κάποιος ή κάποια μπαίνει, του στέλνει αυτή την πληροφορία η πλατφόρμα. Ήταν άρα δεν ήταν το δικό σας μήνυμα, οπότε κάποιοι, κάποιες μπαίνουν,
έχουν τη δυνατότητα και δεν θέλουν εκεί την ώρα να στείλουν ένα μήνυμα. Το κάνουν επειδή εγώ σας δίνω τον τρόπο, αλλά δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα. Και το άλλο για το φίλο που με ρωτάει μέρες τώρα, τι γίνεται λέει με το Earthflix. Δεν έχει το Earth News Radio. Το έχει. Θα πας εκεί στον καταλογάκο που λέει live, έχει τηλεοπτικά και έχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και έχει Earth News Radio 105,8 και το πατάς και παίζει. Έκατσα και το ψάξα να μην ρωτήσω, να δω ότι είναι κάτι δεν κάνει σωστά όταν μπαίνεις στον κατάλογο. Μπορείς λοιπόν και μέσα από το Earthflix. Φυσικά μπορείτε από το Ερτέκο, εκεί βρίσκεται όλα μας τα ράδια, βρίσκεται κατά παραγγελία, on demand που λένε και οι ελληνόφωνοι. Ό,τι θέλετε τα έχει αυτή η πλατφόρμα, είναι καταπληκτική, μουσικές, τα ωραία μας ράδια, τα πάντα όλα. Δεν έχω πει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη φωνή που ακούτε που ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου. Για τα μηνύματα, γι' αυτό σας είπα και τις μεθόδους επικοινωνίας, έχουμε και Facebook. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσα από τη σελίδα με το Messenger στέλνετε μηνύματα. Σε αυτά που μου στείλατε χθες, που μου λέγατε ότι, όχι πέρυσι, πια, όταν πήραμε το Double, που δεν είχες παίξει για την ΑΕΚ και δεν είχες παίξει τον αυθεντικό ύμνο. Αύριο να τον παίξω οπωσδήποτε. Το δημιουργικό της εκπομπής, γιατί έχουμε μια ειδική ομάδα, έχει ετοιμάσει ειδικό ηχητικό σποτ που αφορά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί θα τα ακούσετε όλα. Την ώρα των αθλητικών όμως, όσοι και όσες θέλετε να δείτε, γιατί τι τα έχουμε και τα πληρώνουμε εδώ, 20 παιδιά τσακάλια στη δουλειά τους, που φτιάχνουν τα ηχητικά μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, εκεί στα αθλητικά θα ακούσετε και το σποτ που έχουμε αφιερώσει στη φετινή πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκκλήσεις ήταν φυσικά για ενότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έμεινε και ένα άρωμα υποψηφιότητων όμως. Δεν θα πω ονόματα, αλλά κάποιες ομιλίες είπαν είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια όλοι, και δεν νομίζω ότι κανείς θα πει πάμε σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη, και δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς όλες οι μετρήσεις, παιδιά, μπορεί να λένε 70% δεν είναι καλή κυβερνητική πολιτική, μέχρι και 80. Όταν ρωτάνε ποιος είναι καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορεί να βγει τώρα ο Παπασταματίου για να πει Νέα Δημοκρατία, έλα μαζί μου. Πει κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε τον πρώτο, δεν θα. Όμως έμειναν οι υποσχετικές. Δηλαδή κάποια πολύ ψηλά στελέχη φιλοτέχνησαν και τη δική τους οπτική, αλλά και τη δική τους στάση απέναντι στα πράγματα. Οπότε αυτό θα το λάβει υπόψη ο ψηφοφόρος, το μέλος κτλ. Από Πέμπτη νομίζω υπάρχει και καινούργια εναλλακτική στο πολιτικό σκηνικό. Θα το ανακοινώσει επισήμως κυρία Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση όμως. Είχαν πει ότι σήμερα θα πάνε Άριο Πάγο τις υπογραφές και τέτοια. Και τελικώς λέει δεν θα τις πάμε σήμερα. Θέλουμε να μαζέψουμε πιο πολλές και μάλλον θα τις πάμε αύριο. Αυτό με προβλημάτισε, δεν ξέρω ακριβώς και εγώ γιατί, θα το σκεφτείτε εσείς που ξέρετε. Τώρα μέσα στον πρωταθληματικό ίστρο που είχα εγώ και οι συναεκτζίδες και συναεκτζούδες, βλέπω και δύο φανέλες που η μία έγραφε λέει 26 και άλλη έγραφε 5. Λέω τι ομάδα είναι αυτή, δεν είναι κιτρινό-μαύρα που είναι ο δικός μου ο αετός. Λέει του κυρίου Τσίπρα. Λέω ο κύριος Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτές ήταν κάτι νομίζω μπλε. Λέει ρε εσύ, λέει γιατί ο κόμμα του. Λέω το κόμμα του 26, μήπως 26 Μαΐου, μήπως. Ο Μάης τελικά, η άνοιξη που γεννάει, που κάνει. Άντε μετά να ξέρουμε ρε παιδιά, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όχι όμως εάν και ιδρυθεί, τι διαλέγεται με βάση αυτά τα κόμματα. Το καλύτερο το κρατάω για μετά.

Δεν είμαι καλός αυτά. Πρέπει να ρωτάς την Καραγιάννη. Θα τη ρωτήσω εγώ που είναι και φιλόλογος πιστοποιημένη. Αλλά το ανήρτησε. Αφού είναι μια φορά, δεν μπορεί να είναι παρατατικός που με ρωτάς ανάρτησε ή ανήρτησε. Το ανάρτησε είναι προστακτική σίγουρα, γιατί μέχρι και εγώ δηλαδή το ξέρω. Έτσι είναι, Βίβιαν, ρωτάω και κανένα αμορφωμένο άνθρωπο. Είναι προστακτική. Αλλά το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, ο αόριστος είναι πράξη που έγινε στο παρελθόν μια φορά. Το ανήρτησε και τέρμα. Και ο παρατατικός είναι διαρκείαση στο παρελθόν. Μη σου πω τώρα παρακείμενο και υπερσυντέλικο που έχουν κάτι έχει, κάτι είχε, άστα. Αυτά είναι για τους μορφωμένους ανθρώπους. Πάντως το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Εγώ δεν ξέρω πώς το είπα πριν, ελπίζω να το είπα σωστά, αλλά το σίγουρο είναι έκανε μια ανάρτηση και δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει μια οδός διαφυγής, να ξέρεις.

Μαρίας Φιρόρα που έχει 8 ντοκτορά στην Ισπανική, βέβαια, φιλολογία, λογοτεχνία. Μου λέει, τα έχουμε καταργήσει αυτά τα ή τις αυξήσεις. Εντάξει, μπορεί να έχουμε καταργήσει ό,τι θέλουμε, εμείς κρατάμε κάποια από τα παλιά. Όπως κρατάμε σημείο στο ημερολόγιο μας και αυτή λέει 18 Μαΐου του 1991 η REM, Rapid Eye Movement. Αυτό, ξέρετε, είναι κινήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στο πιο βαθύ ύπνο. Τα μάτια μας από μέσα κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις. Η REM, λοιπόν, το συγκρότημα που νομίζω από εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί, μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και από αυτό το άλμπουμ, το Losing My Religion,

Αφού διάβαζα ότι η Patriot που είχαμε στείλει σε Κάρπαθο και Δημότυχο λόγω, ξέρετε, τη σύραξη εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τέτοια, τους φέρνουμε, λέει, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ας τους εκεί, ρε παιδιά, αφού πήγαν εκεί, κάναμε ολόκληρη ιστορία να τους στήσουμε. Γιατί πίσω? Καλά είναι και στην Κάρπαθο, είναι ωραία, και στο Δημότυχο είναι πολύ ωραία. Ας εκεί να προσέχουνε. Εδώ διαβάζουμε, καλά είναι οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοί μου στην Τουρκία, ειλικρινά δηλαδή, είναι όχι απλώς το όνειδος του επαγγέλματος, δημοσιεύματα τώρα, πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος για να δούνε και τα λοιπά, τον Οκτώβριο θα πάμε σε πόλεμο, το γράφουν τουρκικές εφημερίδες. Ρε εσύ, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη και το εσουρού. Ξέρεις τι σημαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες? Δηλαδή παίζουμε εμείς τα παιχνιδάκια μας και γράφουμε, αλλά όποιος έχει γράψει τέτοιο τίτλο, αν ποτέ ομιγαίνει το γίνει κάτι, πρώτη γραμμή. Εσύ δηλαδή, άμα βγει ο Παπασταματίου και λέει πρέπει να τους κάνουμε, να τους δράνουμε και τα λοιπά, και γίνει κάτι, μπροστά παλικάρι μου. Αφού ήσουν παλικάρι στο μικρόφωνο, να είσαι παλικάρι και εκεί που θα είναι και άλλα παλικάρια. Είναι τραγικό δηλαδή, είναι πραγματικά. Βέβαια κάνουν και αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος θα πάνε στα 200 μίλια θα πάνε, ας πούμε, τη ζώνη επιρροής. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα, ο παρατατικός είναι ανιρτήθη. Μάλιστα. Άρα το πούντο το ανίρτησε, είναι αόριστος. Ναι, πες μου ρε Παναγιώτη να με βοηθήσει και εκεί. Σας είχα πει για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί είναι μερικές φορές από αυτά που περνάνε και λίγο έτσι ξόφαλτσα, βλέπουμε τι είμαστε. Λέγαμε τώρα για νέα κόμματα, για αυτό. Να ξέρετε, αυτό τον καιρό τι ακούτε, ειδικά όταν ακούτε συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, βουλευτριών κτλ., έχουν όλα το 138% της σκοπιμότητας. Και έχουμε μπει σε μία παρατεταμένη προετοιμασία προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή τώρα θα βγαίνουν τα μαχαίρια, να ακούτε πάντα με αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ακούστε όμως τώρα το καταπληκτικό. Ουρές τεράστιες, ξύλο, δακρυγόνα, παρεμβάσεις των δυνάμεων της τάξεως και τα λοιπά. Πού? Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έγινε, επιτέλους ξεκίνησε η επανάσταση? Όχι. Έβγαλε μια εταιρεία που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ρολογιών, που συνήθως βγάζει φτηνά αλλά ωραία ρολογάκια, σε συνεργασία με έναν πολυτελή οίκο ορολογοποιίας, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο κάνει 400 ευρώ. Και στήθηκαν από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε ουρές στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ. Προσπαθούσαν να μπουν στο μαγαζί να πάρουν τα ρολόγια. Έπαιξαν ξύλο, παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Στο Παρίσι τους διέλυσαν με δακρυγόνα. Στην Ολλανδία έκλεισαν 3 μαγαζιά που τα πουλούσαν και λέει «Οπ, δεν πουλάμε πια», γιατί φοβήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να δεις, έγινε φρενίτιδα. Συγκεντρώθηκαν πλήθη έξω από το κατάστημα, δεν λέω την εταιρεία, στην Times Square της Νέας Υόρκης, και γινότανε της κακομοίρας και το έλα να δεις. Και μετά τι έγινε? Κάποιοι από αυτούς που πήραν ένα, ας πούμε, από τα 400 δολάρια που έκανε, το έβγαλαν κατευθείαν σε πληστηριασμό 3.000 και 4.000, και πήγε όλος και τα αγόρασε. Γιατί δεν ξέρω, μην με ρωτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι όμως, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, αλλού, ψηφίζουν, να ξέρετε. Δηλαδή μαζί με αυτούς επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε. Με αυτά τα στήφη που πάνε και σκοτώνονται και πλακώνονται και τα λοιπά για να πάρουν ένα ρολογάκι. Όπως πολύ σωστά λέει η Μαρία Σφυρόερα, όχι, δεν είναι, Μαρία μου, αυτό που ήταν το στάτους, γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία που βγάζει σχετικά φτηνά ωραία ρολογάκια συνεργάστηκε με αυτό τον οίκο πολυτελείας, και ο άλλος θέλει να βάλει στο χέρι του, κοίτα ποιος είμαι εγώ από το ρολόι, ξέρεις, αυτό το ψώνιο που έχουμε. Είμαστε πολύ προηγμένο θηλαστικό κατά τα άλλα.

όπως έχουμε εδώ συναδέλφους με άλλη ανάλυση. Σου λέει, το ρολόι είναι το μας του καπιταλισμού, γιατί μετράνε τον ελεύθερο χρόνο. Σου λένε, ένα δω εργαζόμενοι, να μου δώσεις την υπεραξία σου. Ποπ, καλά πήγαμε πολύ μπροστά, παιδιά. Σε λίγο να φανταστείτε θα πάμε τόσο μπροστά που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αλλά πριν να σας πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1984, όταν τα απλά μυαλά, οι Simple Minds και το τραγούδι Don't You Forget About Me, βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολόφρεσκη και συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και μετά, αφού διαρχίσω, πρέπει να διαβάσω και μηνύματά σας, πηγαίνοντας για τα αθλητικά, το ηχητικό που έχει φτιάξει η δημιουργική ομάδα της εκπομπής και αφορά το πρωτάθλημα 2025-2026.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμού ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Λοιπόν, και να κάνουμε και τα ξεκαθαρίσματα. Εγώ το άφησα επίτηδες ανοιχτό για ένα διάστημα, γιατί μου αρέσουν οι δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα στον Παναγιώτη από Κομωτινή. Το ανιρτήθη είναι παθητική φωνή. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι η ενέργεια που υπόκειται η ίδια η ανάρτηση. Το ανίρτησα είναι ενεργητική φωνή. Εγώ. Και ο παρατατικός, για να μείνει και απορία, είναι ανίρτων. Αναρτούσα δηλαδή, ρε παιδί μου, να το έτσι πολύ πολύ το άφηνα εκεί. Το ανιρτήθη πάντως είναι στο αναρτώ, μπαίνει στην παθητική φωνή, έτσι. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Όπως εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι μπερδεύτηκα, λέω, δεν είναι άραγε ο Τζόζεφ Βέρνον Τέρνερ Τζούνιορ, ο περίφημος Big Joe Τέρνερ, είναι αυτό? Ναι.

είπαμε να μην προχωρήσουμε, δεν είναι ο Big Joe Turner, αυτό σας το εγγυώμε παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, τι λέει εδώ ο Παναγιώτης, εντάξει μην διαβάσω τώρα όλους τους χρόνους. Ναι, δεν είμαι, λέει, φιλολόγος, δεν πειράζει Παναγιώτη μου, εδώ μαζί τα ψάχνουμε, έχουμε καλό καιρό στην Κομωτινή.

Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε πολλές δουλειές και είναι αμαρτία. Πάμε στα γρήγορα, στα γρήγορα. Η Πέπη έστειλε φωτογραφία μόνο ΑΕΚ με σήματα, με πράγματα, με θάματα. Σε λίγο έχουμε και το ηχητικό. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας κάνει Ελβετία. Εντάξει, δεν ξεχάσω να το πω αφού το πες εσύ. Επειδή λέγαμε για τα ρολόγια, η ακρίβεια του ελβετικού ρολογιού. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία το συνδύασες. Ανοιχτή επιστολή.

Κάτι έστειλε ο Γιάννης εδώ, πρέπει να το διαβάσω πιο προσεκτικά για την τεράστια καθυστέρηση, λέει, στο μετρό. Θα το δω. Την ώρα της εκπομπής αναλυτικά δημοσιεύματα είναι αλήθεια ότι δεν τα προλαβαίνω να τα αξιολογήσω, γιατί πρέπει να δω το Γιάννη για τον Ντέβο, τους ξέρω εγώ. Mothersbaugh, Bauch, ναι, ο Μάρκ, το 50, και φεύγει το 80 από τη ζωή ο Άιαν Κέρτις στον Joy Division, ναι, και οικειοθελώς μάλιστα, Γιάννη, αυτό είναι το κακό. Ο Δημήτρης που μπήκε στην πλατφόρμα αλλά δεν έστειλε κάποιο μήνυμα και η πλατφόρμα του απάντησε με το σήμα μας, τώρα τα καταλαβαίνω και εγώ. Ο Αντώνιος, ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, είναι πολύ κολακευτικό, αλλά ο πρόεδρός σας είναι αρπαγμένος, έχει κάψει σκληρό δίσκο, εντάξει, αγάπη. Πάντως με την καλή έννοια, σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα, ελπίζω να ακούει ο Τάσος Επιτρόπου, ο πρόεδρος έκανε μια αναφορά στις τράπεζες, που λέω, παιδιά, τώρα βγάζουμε και τα όπλα και πάμε για το μεγάλο χτύπημα στον καπιταλισμό. Και βέβαια, επειδή είναι επιχειρηματίας υψηλού επίπεδου, η προσέγγιση του έχει κάποιο, αλλά πώς να σας πω, ούτε τα πιο αριστερά κόμματα τόσο σκληρή κριτική στις τράπεζες και στο πώς δίνουν το χρήμα μόνο όπου τις βολεύει και πώς έχουν εξοντώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα λοιπά, εκτός αν ήταν από άλλο λόγο του Προέδρου. Και τι λέει εδώ ο Σοφία, τι είναι, βάλε μου ένα ονοματάκι, μη μου το κάνετε αυτό. Μόνο ΑΕΚΑΝ και μένω Ηράκλειο, άντε και λίγο Όφη. Άρα είσαι και με την πρωταθλήτρια και με τον κυβελούχο, εντάξει. Εσύ έχεις καθαρίσει. Καλή εβδομάδα με υγεία, ο Γιώργος από Άνδρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, άξια πρωταθλήτρια. Ο Κώστας, καλά τα λες για τους Τούρκους δημοσιογράφους, τα λένε και κάποιοι δικοί μας όμως. Όποιος και να τα λέει, τα ίδια πράγματα ισχύουν για όλους. Δεν είναι αλλιώς για τους φίλους και αλλιώς για τους εχθρούς μας. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Στις ερχόμενες εκλογές, λέει ο Κώστας, δεν θα αλλάξω σκεπτικό μου. Όποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα είναι κατά τεκμήριο ικανότερος. Πού να μπλέκω με τον κάθε μαθητευόμενο. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, σαν μεσητικό γραφείο μου ακούγεται αυτό, αλλά για να το λες εσύ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όλοι με το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Σπύρος, να το σηκώσουμε στην καρδιά του υπεριαλιστικού κτίνου. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να έχει και καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλιώς δεν θα έχω καμιά αντίρρηση να πάρει το Μουντιάλ το Ιράν. Εμείς δεν είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, κάποια παράσιτα από το Χαϊδάρι πέφτουν, ξέρετε, είναι οι αναλογικές συχνότητες άλλων σταθμών που είναι αριστερά-δεξιά και πέφτουν πάνω στο δικό μας. Αυτό, να ξέρεις, Άννα μου, γίνεται γιατί εμείς σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή μπορούμε να εκπέψουμε ένα σήμα που να μην ακούγεται κανείς δίπλα, ούτε πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει από τον νόμο ένας περιορισμός στο πόσο έντονο σήμα έχεις για να μην κάνεις αυτά τα παράσιτα στους άλλους. Οι διπλανοί μας δεν το κάνουν, θα το πούμε στον κεντρικό έλεγχο. Συμφωνώ για το είδος των ανθρώπων που ψηφίζουν με κριτήριο το τι μπορούν να αποκτήσουν. Για το ρολογάκι, βοήθεια. Ο Αλέξανδρος, πρωτάθλημα πήρατε, λέει, έκανε κόμμα ο πρόεδρος. Και εγώ, Αλέξανδρε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμουν απ' έξω και ακούγα τον, πώς να πω τώρα, τον καυτό λόγο του Προέδρου. Το ανιρτήθη είναι παθητικός αόριστος. Έβγε, Τζένι μου. Βέβαια, γιατί είναι μία φορά. Έτσι. Για πες μου και το παρατατικό, τον παθητικό. Να έχω να πω κι εγώ, να νομίζουν ότι είμαι καλλιεργημένος. Είχα και έχω, λέει, ειλικρινή απορία. Ο Μάκης, λοιπόν, τώρα, παιδιά, είναι η ώρα των αθλητικών και είπαμε, έκατσε όλη η ομάδα, έκανε δουλειά, να την ακούσουμε.

0: Εντάξει, άσε να πει και το τα δίχτυα σκίστε, γιατί όλοι μου λένε εκεί με τα δοκάρια, προσέχτε. Προσέξαμε, είχαμε και πολλά δοκάρια φέτος, αλλά τελικώς το πρωτάθλημα δεν ήταν δοκάρι. Επετεύχθη, άντε να πω και αυτό, να μην πάρετε να μου κάνετε αναλύσεις. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Παρακολουθώ ξανά εδώ τις δηλώσεις του Ρότα,
0: ναι,
1: μετά τη λήξη του αγώνα, που πραγματικά
0: εννοείς για τα δύο κορίτσια.
1: Ναι. Βέβαια, ενώ όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε εκείνη την ώρα για την επιτυχία της ΑΕΚ, για το θρίαμβο της ΑΕΚ.
0: Θυμήθηκε στη χαρά τι σκληρό που είναι να χάνει ένα νέο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει όχι οι ποδοσφαιρικές, όλες τις χαρές που μπορεί να είναι στην επόμενη γωνία, ρε παιδί μου, μια στροφή ακόμα.
1: Τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν και όλα αυτά.
0: Καλά, δεν σου έκανε εντύπωση ότι στη Φιέστα που ήταν για μπάλες, ας πούμε, η χοροδία Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, η παιδική, τραγούδησε της δικαιοσύνης ήλια νοητέ. Ένα το χελιδόνι, έπαιξαν τα βιολιά, τον Μπελατσάο. Έκανε και αυτή την ομιλία ο πρόεδρος μετά. Και λέω, θα προλάβει, θα ανακοινώσει κόμμα πριν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Θα μπει στα μάξι και θα τρέξει στον Άριο Πάγο κατευθείαν να καταθέσει 60.000 υπογραφές, 65, πόσο ήμασταν χθες.
1: Αλλιώς το φανατικό κοινό της Ένωσης της ΑΕΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα το... Όχι το πολιτικό, το κοινωνικό του έτσι προφίλ.
0: Προσφυγική ομάδα με τους αδικημένους, με τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή. Όλες οι προσφυγικές ομάδες το έχουν αυτό. Ακόμη και κάνα δύο που το έχουν ξεχάσει από που προέρχονται. Να ξέρεις πάντως, ανιρτόμην είναι ο παρατατικός της παθητικής φωνής. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια ανάρτηση. Δεν πειράζει. Όχι, ο Γιάννης με ενημερώνει. Είναι εδώ, ξέρεις, οι ακροάτριες και οι ακροατές. Είναι η δημιουργική ομάδα, το απολύτως σχετικό. Τίποτα δεν χαλάει. Και ό,τι κάνω λάθος και το χαλάσω εγώ, έρχονται και το διορθώνουνε, Τάσο μου. Για πες μου τώρα μια σύνοψη των χθεσινών.
1: Σύνοψη των χθεσινών ή της επόμενης μέρας.
0: Α, άμα θες να πας ένα βήμα μπροστά μαζί σου.
1: Γιατί λίγο πολύ έχουν υποθεί όλα και εντάξει, ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
0: Όχι, εννοώ τα αποτελέσματα και για το ότι έπεσαν δύο ομάδες και για το, να πω και στη φίλη μας τη Λίνα που δεν μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και κάποιες μέρες, ότι η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της, δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση,

0: Τότε που είχε φέρει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, μου έλεγε να πεις ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια. Και λέω θα πω και θα πω και στον τερματοφύλακα. Αλλά τώρα πρέπει να μας πει ο ΠΑΟΚ ευχαριστώ, γιατί κάναμε αυτό που έπρεπε. Αλλά αυτοί δεν το πήραν το δώρο. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και όχι μόνο δεν το πήραν το δώρο, αλλά υπάρχουν και αρκετά μετασεισμικά για
0: πολλά.
1: Την επόμενη μέρα στο, ναι, στο ΠΑΟΚ.
0: Θα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, ΠΑΟΚ 2-2 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είπαμε. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1 τα χθεσινά αποτελέσματα και σε συνδυασμό και με τα προχθεσινά για τα play-out. Πανσεραϊκός και Λάρισα έπεσαν κατηγορία. Και την πρώτη, στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, λίγο πολύ αυτό γνωστό. Με το δεύτερο τον Ολυμπιακό τελικά στους 66 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 64-72 η ΑΕΚ. Και τέταρτος ο Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Αυτοί είναι και οι Ευρωπαίοι μαζί με όφι. Έτσι, να το ξεχνάμε αυτό.
0: Το κυπελούχο. Ναι, να σου πω, επειδή πεταγόμαστε, έχουμε πάρει τώρα όχι το βαπόρι, πάμε προς Κύπρο, πάμε Λεμεσό που έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα συνεχίσει στην Κύπρο να γίνεται μέχρι και αύριο. Τι έχουμε, τίποτα ποδόσφαιρα, μπάσκετ τις επόμενες μέρες να έχουμε να ασχολιόμαστε,
1: βέβαια,
0: γιατί τώρα θα πάθουμε κατάθλιψη.
1: Εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως βέβαια στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, καθώς πλέον είμαστε στη τελική ευθεία. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το Final Four και αυτό αν μη τι άλλο δίνει και νέα διάσταση.
0: Τα άλλα τα ποδοσφαιρικά τελική και τέτοια αργούνε.
1: Τελική δεν αργούνε, αντιθέτως είναι ο μήνας τους είναι και έχουμε και 20 του μηνός μεθαύριο το πρώτο τελικό, είναι του Europa League, 20 του μηνός την Τετάρτη δηλαδή. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. Εκεί που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πάρα
0: βέβαια.
1: Πολύ η Άστον Βίλα.
0: Ζήτω η Άστον Βίλα να πάρει και τέταρτη θέση, να πάρει και τον τελικό για να γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Ολυμπιακό δουλεύουν. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία Τάσο μου. Θα τα πούμε τότε και αύριο με τον Καϊμά αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Αυτό δεν τα άφηνα να μην παίξει. Οι άνδρες του βασιλιά, οι Kingsmen. Τέτοια μέρα το 63 έχω γράψει σαν αυτό το τραγούδι. Που είναι Louie Louie, αλλά αυτοί το λένε Louie Louie. Και άμα τα ακούσετε σε άλλες εκτελέσεις, ο Louis δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι μιλάνε για αυτόν, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι την Κύπρο. Μας αρέσει πάντα να ταξιδεύουμε στην Κύπρο, ακόμη και ραδιοφωνικά. Εκεί που σήμερα έχει 18 μήνας, αύριο έχει 19 και αύριο είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην Κύπρο όμως ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τριήμερες παρακαλώ από χθες και ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεμεσό με πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις, ακόμη και τα στεφάνια στη θάλασσα, αλλά καλύτερα να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμέφτη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας απόγευμα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακουρατές σας.
0: Ήρθαμε για σύντομη επίσκεψη, αν και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε και να καθόμαστε, έτσι κι αλλιώς η Λεμεσός είναι. Θέλει και πολύ χρόνο να τη ευχαριστηθείς από το παλιό της πρόσωπο, εκεί το κεντρικό στην αγορά που είναι αυτό, μέχρι το πολύ καινούριο που ακόμα δεν το έχω εγώ, πώς να το πω, αποκωδικοποίηση απολύτως. Είναι η χαρά της επίσκεψης, αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς αυτοί οι τριήμεροι εορτασμοί που αφορούν τη γενοκτονία των Ποντίων και τι έγινε στη Λεμεσό.
1: Ωραία, καταρχήν η Λεμεσός είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Αρκετοί αδελφοί Πόντι ζουν εδώ στη Λεμεσό και έτσι στηρίζουμε τις εκδηλώσεις τους για πολλούς λόγους. Είναι γιατί και η Κύπρος έζησε το ξεριζωμό και την προσφυγιά. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πράξη ευθύνης. Αν θέλετε, η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας είναι υποχρέωση όλων.

0: μας, πόσο μάλλον σωστά μιας τοπικής αρχής. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, ως τοπική αρχή, ναι, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μια πεζοπορία από το χτίριο του Δημαρχείου μέχρι το παραλιακό μέτωπο.
1: Η και πορεία μνήμης,
0: πορεία μνήμης.
1: Και περάσατε και από το Αμφιθέατρο των Ηρώων.
0: Έτσι, το εκεί που έγινε, έτσι, έγινε όλη η εκδήλωση είναι ένα αμφιθέατρο εις μνήμην των παιδιών που είχαν χαθεί στο μεγάλο ατύχημα στο Μαρί. Αλλά η Λεμεσός δεν ξεχνά, και γιατί όλα αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κρατήσουν κι άλλο στη Λεμεσό ή πάνε σε διάφορες πόλεις, γιατί νομίζω σήμερα έχει και στη Λευκωσία, δεν ξέρω πώς...
0: Από εξής γνωρίζω, είναι στη Λευκωσία, είναι στην Αμόχωστο που θα γίνει μια, στην Ελεύθερη Αμόχωστο που θα γίνει μια εκδήλωση και τα εγγένεια ενός μνημείου. Είναι πολύ έτσι δραστήριος οι συνδέσμοι και όλα τα ποντιακά σωματεία. Εμείς τα στηρίζουμε και μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Για μας είναι η κληρονομιά μας.
1: Και η μνήμη είναι σημαντικό όπλο. Μιλάμε για το υπέροχο νησί, για την Μεγαλόνησο, για την Κύπρο, που ακόμα έχει πάνω της τις πληγές της εισβολής, και είναι μια ιστορία.
0: Και πάνω θα τις έχει, χωρίς όταν αν δεν λυτρωθεί ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί οι νεκροί, και να βλέπεις το στραβωμένο πενταδάχτυλο, σίγουρα η ψυχή δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά εμείς θέλουμε την ειρήνη στην Κύπρο μας, μια χώρα να έχει σταθερότητα και μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον με αισιοδοξία και καλύτερες μέρες.
1: Και μια ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι που είναι χαμένοι. Δηλαδή παίζονται τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί έχουν τρόπο και να φιλιώσουν και να ζήσουν καλά και να μοιραστούν αυτό το παράδεισο που είναι η Κύπρος.
0: Γιατί... Ο σκοπός και της τοπικής αρχής ακριβώς είναι να διευκολύνει την ειρηνική συνύπαρξη.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι και Μάιος, φαντάζομαι θα έχει αρχίσει η κίνηση στη Λεμεσό. Με τα drones, με αυτά είχατε τίποτα άλλες περιπέτειες?
0: Εντάξει, ήταν εκείνο το περιστατικό που αναστάτωσε αρκετούς τον Μάρτιο. Ήταν μια συγκυρία κάπως κακή για την περιοχή και ειδικά για την Κύπρο, γιατί διανύουμε και πέρα από τα θέματα ασφάλειας, είναι και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν δυστυχώς και αρκετές εκδηλώσεις. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε άλλο επεισόδιο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρμεύτη. Ευχόμαστε η Λεμεσός να είναι, ξέρετε, αυτό το μέρος που πολλοί κόσμος, και φέτος πρέπει να έχετε πολύ τουρισμό, ε?
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα σας περιμένουμε και του χρόνου, αν όχι και πιο σύντομα.
1: Ναι, και πιο σύντομα. Ίσως είναι και ευκαιρία, ξέρετε, νομίζω βελτιώνονται και λίγο οι τιμές αυτό το διάστημα.
0: Η πάντα η Λεμεσός ειδικά είναι, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι μια πόλη ζωντανή με διάφορες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Είτε η γιορτή του κρασιού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε οι αποκριές μας που είναι μια ζωντανή λαϊκή γιορτή που προσφέρει αξέχασες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και βέβαια στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να κολυμπήσεις όλη τη χρονιά. Αν είσαι και λίγο τολμηρός, ο κόσμος εδώ περπατάει, που είναι και η χαρά της πόλης και δίνει και ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πριν πας δουλειά να έχεις τη δυνατότητα να κολυμπήσεις. Είδατε την επαφή με τη θάλασσα, πόσο σημαντική είναι στους Λεμεσιώνους.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά στη θάλασσα έχουν και μια άλλη ποιότητα. Δεν λέω ότι η ορεινή ή οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι στον αέρα εκεί.
0: Είναι μια εξωστρέφεια και μια

0: αγάπη για τη ζωή.
1: Σωστά.
0: Και πάντα φιλόξενη.
1: Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Δημάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Λεμεσού. Φεύγουμε από Λεμεσό, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι, όχι να κολυμπήσουμε, μας έβαλε και ιδέες τώρα. Αν και εδώ τα νερά ακόμα. Ο Μάιος συνήθως είναι κρύος. Βέβαια, αν πιστέψει κανείς τη Μαρία Σφυρόαιρα, μπορείς όλη τη χρονιά να κολυμπάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα αυτής της τόλμης, για να πούμε την αλήθεια. Α, έβλεπα εδώ τη Σάντρα. Μπορούμε. Α, για να κλείσουμε έτσι, να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Και ο μπαμπάς μου λέει ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, παιδί προσφύγων από τη Σμύρνη. Και ο Πέτρος, είμαι Ολυμπιακός, λέει, αλλά με χαροποίησε αυτό, πέτυχε η αγαπημένη μου ΑΕΚ. Δικαιότερο το πρωτάθλημα που πήρε η Ένωση. Μπράβο ρε εσύ, Πέτρο, για την αναγνώριση. Όπως και εμείς αναγνωρίζουμε, και είναι καλό, παιδιά, να αγαπάμε μέχρι λατρεία στην ομάδα μας. Αλλά αυτό να μας ανοίγει τη θέαση, να μας τυφλώνει σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πολλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν θα τις πω τις μάρκες, αγαπητέ Βάκη, συγγνώμη, δεν το κάνω από πείσμα, αλλά εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικό. Αυτό μπορώ να πω, και αν ξέχασα κάποιο μήνυμα ζητώ συγγνώμη, είναι πως η Λίνα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι άχρηστη, αυτοκτόνησαν και σε κύπελο. Και είναι ΠΑΟΚάρα η Λίνα. Ναι. Το άλλο το... Ναι, έχεις δίκιο, και αυτό με το Ιράν. Έχεις δίκιο. Μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Και ο Μίτσος, τόση αποψήλωση, λέει, ούτε στο στρατό. Κόβουμε χόρτα όλη μέρα. Αν πληρώσω κάποιον να μου κόψει χόρτα, πρέπει να του πληρώνω και ένσημα. Βέβαια, τον εργαζόμενο, αγαπητέ Μίτσο. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Α, με τι σας αφήνω. Μ' αρέσει που έκλεισα και τις σημειώσεις. Μπράβο. Εδώ είναι και ένας συγκερασμός. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για την κλίση του συγκερασμού, γιατί στο τέλος, ξέρετε, το μυαλό το έχουμε κάψει. Σαν σήμερα, το 1962, άντε θα το πω, γεννήθηκε η Σάντρα, η δημοφιλής Γερμανίδα τραγουδίστρια, που ξεκίνησε ως τραγουδίστρια των Αραμπέσκ. Σόλο έγινε πολύ γνωστή, είχα κάτι ωραία τραγούδια να βάλω, αλλά έκανε και φωνητικά στο συγκρότημα Ενίγμα ή Ένιγμα, όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Και κοιτάξτε σύμπτωση, τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε ο Μίκαλ Κρέτου, ο Ρουμάνος μουσικός συνθέτης και παραγωγός, που το 88 δημιούργησε τους Ενίγμα. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι για το Μαρκίσιο Ντεσάντ, το Sadness, να ξέρετε. Δεν γράφεται όπως το Sadness. Είναι Sadness, δηλαδή, και το Ness. Και αυτό ήταν το πρώτο του σίγγλ που γνώρισε και τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία θα γνωρίσει τώρα ο Βαγγέλης Αρής με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εσείς θα μάθετε τα πάντα για την επικαιρότητα. Και θα συναντηθούμε λιγότερο πρωταθλητές αύριο. Τώρα θα κοπάσουν οι φιέστες. Α, ποιος μου το έγραψε αυτό, είναι υπέροχο. Ο Αντώνης. Ο λόγος του Προέδρου, λέει, της ΑΕΚ τελείωσε. Νομίζω ακόμα τώρα, όπου να είναι, τον ολοκληρώνει στο γήπεδο. Θα πεταχτώ να πω, φτάνει Πρόεδρε, να κλείνουμε. Και από αύριο να αρχίσουμε να λέμε για μεταγραφές. Αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία, απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων συνολικά στην κυβέρνηση. Πηξίδα την Ελλάδα του 2030 βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027. Προτάσσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπεία σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 αμόλυβδη στις Κυκλάδες και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Από την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίκτυπα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν, μόνο να καθησυχάσουν δεν μπορούν τις αγορές, και πλέον όλα τα ενδεχόμενα

Ζητούμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε σε τιμές στην Αγγλία. Πράγματι, η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που πολλά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε σε τιμές στην Αγγλία. Πράγματι, η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

0: τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκανε ποτέ στην αγορά, ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
0: Είναι χειρότερη η κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί οι αναλυτές. Είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών, όσο δεν συμβαίνει αυτό. Τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
1: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Είναι όλα ανοιχτά.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
1: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος, και για το κόστος του ρεύματος, εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
0: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας, από ό,τι είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο στο σύστημά μας. Χωλιάζουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπα ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ τα χέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και στις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
1: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε, για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογονανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Στο ρυθμιστικό κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα φροντίσει να είναι όλα έτοιμα και από την πλευρά της κοινοπραξίας στην οποία μετέχουν η Hellenica Energy, να θυμίσουμε και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου. Στο κομμάτι αυτό και εκείνοι, αν τελειώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμοι και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26 προς το τέλος του 26 να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου

0: Θα πούμε βέβαια ότι θα φτάσουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη. Θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρων στις εξορίξεις, κυματικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη. Και όλο αυτό, θα, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
1: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
0: Δημοσιεύθηκε η συνέντευξή του στο Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι, είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, δίνοντας πέρσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι επιλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην ελληνική επικαιρότητα.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου. Το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο Earth News. Το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
1: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν από την πλευρά του θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωση έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν. Να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ οι αρχές εκτιμούν.
1: Ο 17χρονος.
3: Ναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
1: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές προς
3: προσωπικές,
1: το παρόν.
3: Ακριβώς, σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς διέφευγε, περνούσε από άλλες συνοικίες της πόλης και άδειαζε διαρκώς τις γεμιστήρες του κυνηγητικού του όπλου, τα σκάγια. Να πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πριν από λίγο έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπως πετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ. Οι οργανώσεις αυτές μπήκαν στο στόχατρο στην πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το Ιράν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράν έκανε πίσω ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
1: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα παρόλα αυτά υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
3: Πολύ σωστά, Βαγγέλη, αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κ. Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα: πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ
1: τέσσερις μέρες
3: συνάντηση.
1: Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
1: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί τόσο άμεσα κοντά στον ομόλογο του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθείς ούτως ή άλλως όλες τις εξελίξεις και από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα, με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων, τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισαία, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
4: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030.
1: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο στο Κισαία. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε διδημότυχο για την προάσπιση του αερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισαία συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των αφηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση των συσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου Πέρα από τα 13 τεφρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Stager, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρχιδοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πρόσφατες δασμίες μετροπικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να αυξηθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης ασπίδες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα, με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Και έτσι ακριβώς είναι, οι μηχανές στο φουλ, αλλά εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο. Τέλος πάντων, το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κ. Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κ. Καρμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, κ. Ψόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί, αν και προέρχεται ακρεφνής καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και μια δημοκρατία εκτιμάται, τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο και το οποίο, αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κερκένου, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχοντας τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά, τόσο τα πολιτικά δεδομένα να έχουν πέσει το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να πάω πολύ πίσω για να θυμηθώ αντίστοιχη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, Βαγγέλη. Δηλαδή, έχουμε μία Νέα Δημοκρατία με όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών στην περιοχή του 30%. Και από και έπειτα τη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία είναι μια μάχη που μεταχεί δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματος να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διεργασίες. Άρα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά όλα αυτά και με αυτό να κλείσω αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και αναλάβεις τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανώμη γέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο και θα διαχειριστεί μια κρίση με την κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην Εθνική Συνέλευση της ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι. Το δικαίωμα επέκτασης σε 200 μίλια των ναυτικών εισιδάτων στο Σούμιο θα έρθουν. Θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και στις συναδέλφους σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι τους είπε, εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε. Μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα τους, όπως λέει ο Γιάννης Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας του μυαλού μας και αυτές τις αυτές παραμέτρους.
1: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι, στο,
6: ναι, πολιτιστικό,
1: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
7: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα με καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά ομιλία ήταν ο κύριο Ζανδί.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
9: Καλά,
7: σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα. Συνέδριο είναι, θα πούμε κάτι. Γιατί το
8: ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23 είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, όπως είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος
9: προβληματισμός.
7: Ναι. Δηλαδή είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Δεν θα κάνουμε τώρα να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δέντια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
1: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέρχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι, υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
8: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
1: Και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύση του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης στο ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της γαϊλασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη διακυβέρνηση, όπως λέει, οι οποίες θα αποτελέσουν και άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές τώρα? Πρώτον, επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 2010, κατοχύρωση του δικαιώματος στο δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φαντ, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της επιρουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο, εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο, το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
11: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη, από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο έως τις 16 εβδόμου συγκεκριμένα το 2028 ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 ως το 2023 ελάμβανε κανονικά τα χρήματα του ενοικίου ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη ενοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές, εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
12: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο, μην ξέρεις.
13: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
12: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κέντρου αριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάμελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν συμβαίνει. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παραιτήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παραιτήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα, και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο καθιερωμένο briefing σήμερα σχολίασε το επικείμενο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, έτσι όπως τις ακούσαμε με τη βοήθεια και του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και κυρίως ρωτήθηκε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν σκέφτεται να πάει δηλαδή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μια τέτοια λογική, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
15: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
16: Κανένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή? Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου. ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Αλεχονιδούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
10: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε. Για τις λεπτομέρειες, Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
11: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία στο Κολωνάκι μία εύχαρης ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπουλε στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του, ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κομματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή, αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα, αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας. η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
1: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
17: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και να είστε σίγουροι, αυτή την αποστροφή θα βρει τρόπους για να την εκφράσει.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι φάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
16: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα 3 κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφεραν να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές, κι όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους 3 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες στο ελληνικό FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης πήρε τον πανικό στα ορεινά, κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να καταγγείλουν. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην, μην τους βρουν ακόμα χειρότερα, είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Η αστυνομία εκτιμά ότι η λία αυτών των ανθρώπων με τη δράση τους από το 2021 μέχρι το 2025 ξεπερνά το 500.000 ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν εμπλοκή και οι γυναίκες των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στις οποίες στα ονόματα των οποίων έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αν και έμεναν τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να, οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα ή συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται 2 φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
16: Θέλω να επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους κύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
8: Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
13: Είναι
8: μακάρι.
13: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
16: είναι εφικτό, αργή. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
18: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλο στο ΕΣΥ.
8: Συγχαρητήρια.
18: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
8: Συγχαρητήρια.
18: Στον κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
13: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι. Ένας σκυλάκι θεραπείας.
18: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
8: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά.
18: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
8: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
18: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
8: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
18: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
3: Ακριβώς, με κυνηγετική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8, παραμένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να το συλλάβουν οι αρχές. Βαγγέλη.
1: Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του κ. Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
3: Ναι, και γιατί να παρετηθεί, Βαγγέλη, όταν έχει 400. Όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης David Lamy δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι οι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδώνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά, κατηγορούν το West Treating, υπουργός υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η iPaper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
1: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
3: Ακριβώς. Ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς, Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εισαγωγικό λιμάνι, ρωσικά ντρόουνς έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 10χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν στα ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
1: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Mm-hmm. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
3: Πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως δήλωσε στο Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
1: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ, στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
19: 4-6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
20: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού, μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία, και όπως είπε, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
0: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
23: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
24: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι 18 Μαΐου. Έχει έξω μια πολύ ωραία λιακάδα. Δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη. Μια χαρά. Είναι μια κλασική ημέρα του Μαΐου και αρχή της εβδομάδος. Απέναντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Κάποιοι περιμέναμε εδώ πέρα, το συζητάγαμε λίγο με τον Γαβρίλη και με κόσμο στην ΕΡ. Κάποιοι περιμέναμε ότι θα είχαμε κερδίσει και την Eurovision. Κάποιοι άλλοι περίμεναν ότι θα ήταν και ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Είχαμε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, είχαμε Πάτι Σμιθ, είχαμε του Στινάριουεν το Σάββατο σε ένα εξαιρετικό live. Έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη, έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.

Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε. Αυτή είναι η Brooklyn Funk Essentials. What you want from me?

Αυτή είναι η κολεκτίβα από τη Νέα Υόρκη, Brooklyn Funk Essentials. Λέγαμε νωρίτερα για την Eurovision. Μας στενοχώρησε το ότι, ξέρετε, πολύ το περιμέναμε το κομμάτι ότι θα κερδίσει, ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά, ότι θα διεκδικήσει μία από τις πρώτες δύο ή τρεις θέσεις. Δυστυχώς υπάρχουν διάφορα πράγματα που γίνονται στη Eurovision, είτε όταν υπάρχει το televoting, είτε όταν ψηφίζουν οι επιτροπές. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πάντα εκπλήξεις και προφανώς υπήρχε έκπληξη και στο αποτέλεσμα. Από την άλλη, αυτό που έκανε εμένα ιδιαίτερη έκπληξη πέραν των τραγουδιών ήταν στο λεγόμενο half-time.

time, τον χρόνο δηλαδή που χρειαζόταν για να γίνει η ψηφοφορία, όπου εκεί είδαμε και τον Παροφ Στέλλαρ και τον φίλο μας τον Αντούζ να τραγουδάει ένα ολοκένουργιο Black Lily σε ένα τραγούδι που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, και λίγο που πρόλαβα να μιλήσω με τον Αντούζ δήλωσε ενθουσιασμένος πραγματικά το ότι βρέθηκε σε τόσο κόσμο μέσα στην πατρίδα και στο σπίτι του Παροφ Στέλλαρ και ερμήνευσε ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ηχογραφήσει με την Off Radio Symphony Orchestra από τη Βιέννη. Παροφ Στέλλαρ.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Παρολ Στέλλαρ, το καινούριο του Παρολ Στέλλαρ που ακούστηκε ακριβώς έτσι στην Eurovision πάνω στη σκηνή με τον Λί Αντούς. Τον Λί, τον Αντούς εδώ πέρα τον είχαμε φιλοξενήσει ούτως ή άλλως στο στούντιο του Κόσμος για το καινούριο του άλμπουμ και πραγματικά είναι εξαιρετικός, είναι ένας καλλιτέχνης που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια δουλεύει δίπλα στον Παρολ Στέλλαρ, τραγουδάει, είναι ο βασικός τραγουδιστής του Παρολ Στέλλαρ, ανεξάρτητα αν ο Λί Αντούς κάνει δικιά του προσωπική καριέρα με τα δικά του μουσικά δρόμενα. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση δεύτερη στο κομμάτι της Eurovision ήταν κάνοντας ένα revival, αν θέλετε, στα παλιά νούμερο ένα και τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει και είχαν βγει καθ' όλη την διάρκεια των 70 ετών του διαγωνισμού, και ένα από τα τραγούδια το οποίο τραγουδούσε όλο το στάδιο, όλο το stage, οπότε όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, ήταν, φίλες και φίλοι, το Volare. Έτσι, αυτό να το κρατάμε, το οποίο Volare δεν πήγε νούμερο ένα στην Eurovision. Στο Eurovision Song Contest είχε βγει τρίτο. Παρόλα αυτά όμως το Volare είναι ένα εμβληματικό signature song, όχι μόνο για την εποχή της δεκαετίας του 50, για την Ιταλία ή οτιδήποτε, ένα κομμάτι το οποίο κέρδισε Song of the Year, Record of the Year στα Grammy το 1959. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μια ξεχωριστή ιστορία στην αμερικάνικη μουσική ιστορία, τουλάχιστον στα βιβλία, και ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί από τον Dean Martin και τον David Bowie μέχρι τους Gypsy Kings και τον Bobby Rydell. Από την άλλη, τον ακούς ένα ολόκληρο στάδιο να τραγουδάει ακαπέλα το Volare, νομίζω ότι κάτι μας λέει αυτό. Πού θα πάει η μουσική, πουθενά δεν θα πάει η μουσική, πάντα προχωράει μπροστά. Αλλά το Volare παραμένει Volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: when you go.
1: Nel blu dipingo di blu. Από το Domenico Modugno. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Και αυτός είναι ο Seal. Διασκευάζει I'll Be Around. Την επιτυχία που είχαν κάνει και οι Spinners.

I'll be there και I'll be around. Την παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Spinners καλοκαίρι του 1972. Μέχρι τις 8:30 πάμε να ακούσουμε το Σαμπούζι παρέα με τον Big X, τα Blank.

Αυτή είναι η Λουσέν, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής και όλους εσάς. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, 35 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα όπου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την Τεχνόπολη. Έχουμε δύο μέρες στην Τεχνόπολη, Δευτέρα και Παρασκευή, και Σάββατο το μεγάλο μας πάρτι στον Καζάρτε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι από το Isle of Man, όταν είχε δώσει αυτό το πολύ ωραίο live, ο Σκοτσέζος με το ιταλικό όνομα, πριν από 10-14 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Να, και ένας καλλιτέχνης που δεν έχει έρθει στη χώρα μας, θα ήταν ωραίο να τον δούμε κάποια στιγμή, τον Παόλο Νουτίνι, και εκρηκτικός επάνω στη σκηνή, πάρα πολύ δυνατός. Λέγαμε νωρίτερα για το Κόσμος Πάρτι, λέγοντας φυσικά ότι ο Κόσμος γιορτάζει φέτος 25 χρόνια. Με τα 25 χρόνια που συμπίπτουν και πέφτουν με το Festival Jazz Αθήνας, το Τεχνόπολης Athens Jazz Festival πια όπως το λέμε, όπου για ούτε λίγο ούτε πολύ από την ώρα που γίνεται το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη ανοίγει και το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και άνοιξε το συναυλιακό καλοκαίρι, αλήθεια είναι, και αυτό το καταλάβαμε και με τους Μετάλλικα την προηγούμενη από 10 μέρες, το καταλάβαμε και την Παρασκευή με το live που έδωσε η Πάτι Σμιθ στο Λυκαβητό. Ήταν sold out, σας το είχα πει, ούτως ή άλλως η Πάτι Σμιθ, είπαμε, όσες φορές και να έρθει η Πάτι Σμιθ, όσες φορές και να τραγουδήσει, όπου και να τραγουδήσει, είτε τραγουδήσει σε μία αυλή, σε ένα σπίτι, είτε τραγουδήσει σε ένα οικόπεδο, είτε τραγουδήσει στο Ολυμπιακό στάδιο, η Πάτι Σμιθ πάντα θα έχει τον κόσμο να την χειροκροτάει από κάτω. Γιατί είναι η Πάτι Σμιθ, φίλες και φίλοι, πώς θα το κάνουμε τώρα? Και μόνο η προσωπικότητά της, να τη βλέπεις πάνω στη σκηνή να τραγουδάει, να ερμηνεύει τα πάντα και να έχει αυτή τη δύναμη και τη δυναμική και αυτή τη σχέση που μπορεί να δημιουργήσει με τον κοινό, όπου αυτό είναι πραγματικά έμφυτο, έτσι, είναι ίσως και ο λόγος που είναι ιδιαίτερα αγαπητή, είναι τόσο απρόστη και τόσο δίπλα πραγματικά στο κοινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα τεράστιο όνομα, ούτε μόνο στην δισκογραφία, αλλά και στην τέχνη, στον ακτιβισμό, στη μουσική, στα πάντα. Κόσμος λοιπόν, συνήθως ανοίγουμε το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι με το live, με το Athens Jazz Festival. Εκεί το μεταδίδουμε. Φέτος θα είμαστε δύο μέρες. Δευτέρα 25 Μαΐου που ανοίγει το φεστιβάλ, όπως πάντα, με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις δυνατές βραδιές με ξένους στο 25th Athens Jazz Festival, και πολύ περισσότερο βέβαια το Σάββατο 30 του μήνα, ακριβώς απέναντι από την Τεχνόπολη, στο Gazarte Roof Stage, εκεί όπου θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, για ένα πάρτι με δωρεάν είσοδο. Ναι, θα είναι και Latin Party, θα έχει και χορό, θα έχει και τραγούδι, θα έχει και τους παραγωγούς του Κόσμος στα Dex, θα έχει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να έρθουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ροζάνα Μαϊλάν έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από την Κούβα. Έφυγε στα 16 της με τον πατέρα της, με τον Ρέμι. Ο Ρέμι ούτως ή άλλως γνωστός ως μέλος εδώ μουσικού συγκροτήματος. Ήρθαν στην Ελλάδα, έμειναν στην Ελλάδα, τραγουδούν εξαιρετικά, μια εξαιρετική τραγουδίστρια, και φυσικά φέρνει όλο αυτό το εξώτικα από την Κούβα πάνω σε μια σκηνή. Και αυτό ακριβώς θα κάνει και το Σάββατο το βράδυ στο δικό μας πάρτι, στο δικό σας πάρτι, στο πέμπτο μεγάλο πάρτι που δίνουμε στον Gazarte. Πάμε να ακούσουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν.

Αυτή είναι η Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα τη δούμε στην Αθήνα, θα τη δούμε στο πάρτι του Κόσμος στις 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Όλοι εσείς, Δευτέρα και ως Παρασκευή, στο live στην Τεχνόπολη, στην μεγάλη γιορτή της Jazz. Τη Ροζάνα Μαϊλάν, μάλιστα, την Δευτέρα 4 Μαΐου που μας πέρασε πριν από 15 μέρες, την είχε υποδεχτεί και το Half Note στο Mi Cuba. Αυτή τη βαθιά προσωπική σχέση, το κάλεσμα στις ρίζες, τον επαναπροσδιορισμό στις ρίζες, εκεί όπου ο ρυθμός δεν ακούγεται μόνο, αλλά χτυπάει μέσα στο σώμα και στην καρδιά του καθενός. Και φυσικά έδωσε ένα εξαιρετικό live και με τον Ιωέλ Σότο, που είναι χρόνια ο διακεκριμένος μουσικός και μουσικός διευθυντής της, αλλά και με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο θα τον δούμε, και λέω αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη μέρα του Jazz Festival. Όχι, θα είναι ο Σταύρος Λάνσιας, η Greek Cooking Band. Ξέρετε, τρέχουν τόσα πολλά πράγματα και πολλές φορές το μυαλό μας δεν σταματάει, απλά πρέπει να το έχουμε, να έχουμε τα πάντα με σημειώσεις για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τρέχουν ένα κάρο πράγματα και ένα κάρο εκδηλώσεις. Ωραίο είναι βέβαια αυτό, και μπαίνουμε και εμείς μέσα σε μια μεγάλη διαδικασία να τρέχουμε μαζί με όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν. Και βέβαια στην Τεχνόπολη, έτσι αυτό να το πούμε, ότι φέτος έχει το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο ρυθμός, οι μουσικές βραδιές, αλλά έχει και πάρα πολλές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οπότε καλό είναι λοιπόν να έρθετε με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με τα μικρά και με τα μεγάλα παιδιά. Υπάρχει έκθεση κόμικ, υπάρχει Artec Area, υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, υπάρχει ένα μεγάλο Meat Market Jazz Edition, όπως λέμε, η πιο jazzy εκδοχή λοιπόν του Meat Market, με vintage χειροποίητα πράγματα από τοπικά brands. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν το Jazz Doodle Universe που είναι στην κεντρική σκηνή. Υπάρχει αυτοσχεδιασμός και τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να δει καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά το μεγάλο jazz party, έτσι, το party του κόσμος, όπου θα συντονιστείτε να ακούσετε αφενός μεν το opening του Athens Jazz με τις ελληνικές συμμετοχές, και φέτος You Said We Played τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή, για δεύτερη φορά λοιπόν, από τις πιο δυνατές ξένες βραδιές. Για να μπει όμορφα το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι έχει μπει ήδη. Μη γιούβια. Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Καλησπέρα όλοι εσείς που είστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Art de Soleil, Art de Soleil που μας έρχεται ένας άνθρωπος, μια ορχήστρα έτσι από την Σουηδία, αλλά με έναν ήχο που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Κρουάμπιν. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9. Λέγαμε νωρίτερα για το live που έδωσε την Παρασκευή η Patti Smith, ανοίγοντας αν θέλετε την καλοκαιρινή συναυλιακή σεζόν παρέα με τους Metallica, αλλά ανοίγοντας την συναυλιακή σεζόν στο Λυκαβητό, σε ένα Λυκαβητό sold out και νωρίς μάλιστα έτσι, 9-9 παρά, δηλαδή δεν είχε πέσει ο ήλιος, μάλλον δεν είχε σκοτεινιάσει εντελώς όταν ανέβηκε πάνω στην σκηνή Patti Smith. Patti Smith που αν το καλοσκεφτείτε φίλες και φίλοι, το Δεκέμβριο που μας έρχεται θα κλείσει τα 80 έτσι, δηλαδή δεν είναι, παρόλα αυτά πάνω στη σκηνή στέκεται εξαιρετικά με ένα κουαρτέτο σε μια πιο acoustic version. Και είναι, αν θέλετε, και απόλυτα φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να έχει αυτό το groove και αυτή την δύναμη επάνω στη σκηνή όπως την είχε πριν από 30-35 χρόνια. Ωστόσο, τραγούδησε νομίζω όλες τις μεγάλες επιτυχίες και με τον Dusty Barefoot και με τον Gloria και με φυσικά κλείνοντας το People Have the Power και όλες τις ηλικίες, όλο τον κόσμο. Για μια αγαπημένη τραγουδίστρια που είχε. Έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε εμφανιστεί στο Rock Wave και στο Rock Wave μάλιστα τότε έτσι στον Άγιο Κοσμά και στο θέατρο του Λυκαβητού και στο Ηρώδιο, αλλά το είπαμε πάλι και το λέμε μόνιμα κάθε φορά που θα μπορεί κάποιος να δει, να ακούσει την Patti Smith, νιώθει αυτό που λέμε την ζωντανή ιστορία της rock στην κυριολεξία μπροστά στα πόδια του και φυσικά από τη φωνή της. Όταν η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες και στο punk rock και στο art rock και αργότερα στο ήχο της του garage και φυσικά σε αυτό που ονομάστηκε, το έχουμε ξαναπεί, spoken word, όταν μέσα δεκαετία του 70 οι κύριοι εκφραστές ήταν ο Jill Scott Heron και δύο-τρεις άλλοι καλλιτέχνες, ακόμα και ο Curtis Mayfield και όλοι αυτοί που έκαναν τη δικιά τους επανάσταση, το δικό τους ακτιβισμό και την δικιά τους φωνή ύψωσαν διαμαρτυρίας μέσα από τα τραγούδια τους. Patti Smith, μέχρι τις 9.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Somebody go move that wedge over here for her. A person, somebody, anybody. We need. She needs her wedge. Her name. What's your name, miss?
3: My name's Tony.
2: Oh, you tell him. The thing is that I'm from Seattle, but she's a New York City girl. She's. Just in that, you know, in that general, thank you. I think that's good.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Chris Cornell να τραγουδάει Redemption Song με την κόρη του, με την Τόνη, έτσι, πριν από το 2015 όταν είχαν ερμηνεύσει, από τα τελευταία live που είχε ερμηνεύσει ο Chris Cornell. Chris Cornell, όπου σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017, και θυμάμαι γιατί ήμασταν στον αέρα για τέτοιες μέρες, και θυμάμαι όταν είχαμε δει την ανακοίνωση, έχω την αίσθηση ότι ήμασταν στον αέρα για, λόγω τη διαφορά της ώρας όπου το είχε ανακοινώσει, αν θυμάμαι καλά, το CNN.

τη Βίκη Κορνέλ Καραγιάννη, δύο παιδιά και πολύ περισσότερο βέβαια όλους τους fans από τους Soundgarden και γενικά από αυτόν τον ήχο που δημιούργησε ο ίδιος, που ερχόταν και πολλές φορές και στη χώρα μας. Έδωσαν ένα μεγάλο live, θυμάμαι, εκείνες τις μέρες, ψέματα, το 19, δύο χρόνια μετά, είχαν δώσει ένα πολύ μεγάλο live αρκετοί καλλιτέχνες σε ένα rock concert που λεγόταν I Am The Highway, A Tribute To Chris Cornell. Και μένω λίγο στον Κορνέλ γιατί αξίζει τον κόπο. Είχαν συναντηθεί στο φόρουμ στο Los Angeles Soundgarden η Temple of the Dog και η Audioslave, οι Foo Fighters, ήταν ο Ryan Adams, ήταν η Metallica, το είχε παρουσιάσει ο Jimmy Kimmel. Ήταν ένα πολύ μεγάλο event, sold out, που έμεινε γενικά στην ιστορία από ένα καλλιτέχνη όπου αν ζούσε θα είχε δώσει, αν θέλετε, και μια διαφορετική πινελιά στο κομμάτι της rock και σε αυτό που ονομάστηκε grunge, έτσι, γιατί αυτό έφτιαξε κυρίως ο Chris Cornell, δημιούργησε την grunge μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 8 λεπτά μετά τις 9, απέναντί μου ο Γιάννης Κωνσταράκης, χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Full Moon Duel, δεν ξέρω, έχει φεγγάρι απ' έξω, θα μου πείτε εσείς. Ο ουρανός πάντως πρέπει να είναι καθαρός. Αύριο λένε ότι μπορεί να βρέξει. Τώρα βρέξει μία, βρέξει δύο. Αυτό είναι. Από εδώ και πέρα θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Full Moon You 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται. Μας τσατάρουμε μαζί και μιλάμε και στο Viber Cosmos Radio, όπως και από το Messenger. Έχουμε social media. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Μας ακούτε και από την τηλεόραση Cosmos και Cosmos Jazz. Προχθές το βράδυ, φίλες και φίλοι, έγιναν τα ACM Music Awards. Τα λεγόμενα τα ACM είναι τα βραβεία που απονέμει η Ακαδημία της Country Μουσικής. Δεν έχει σχέση με τα CMA. Είναι τα βραβεία τα οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1966, κυρίως όταν, για να τιμήσουν τα επιτεύγματα της μουσικής βιομηχανίας για το προηγούμενο έτος. Είναι

τα βραβεία που δίνει αμιγώς ο οργανισμός και αμιγώς η Ακαδημία. Πρώτη φορά το 68 και μεταδίδηκαν και μεταδόθηκαν τότε και στην τηλεόραση μετά το 72 με το ABC, παραμένει έτσι κι αλλιώς ακόμα. Θυμάμαι όταν η Ακαδημία είχε συνεργαστεί με τον Dick Clark και την Dick Clark Productions, φυσικά Dick Clark και As Words ήταν τότε η παραγωγή και συνέχισε βέβαια, ψέματα δεν είναι στο ABC, κάνω λάθος έτσι και καλά κάνει ο Κώστας και με ο Γιάννης και με διορθώνει, είναι στο CBS. Βέβαια, όπως στο CBS έχουν πάει και τα Όσκαρ, έχουν πάει και τα Grammy, θα πάει και το American Football, τα έχει μαζέψει όλα το CBS, έχεις δίκιο. Και βέβαια στην Ακαδημία προχθές το βράδυ, εδώ και μερικά χρόνια τα βραβεία δίνονται στο MGM Grand Garden Arena στο LA, στο Los Angeles. Ο οργανισμός μετά το 2004, έτσι να σας πω, και ως μέλος CMA, είχε εφαρμόσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία και καθιστώντας την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή βραβείων που το έκανε αυτό, και το Entertainment of the Year ψηφιζόταν από τους ακροατές και από τους fans για πάρα πολλά χρόνια, και αργότερα βέβαια αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτή την ψηφοφορία μέσω διαδικτύου για τις 3-4 νέες κατηγορίες και 2 για την κατηγορία των νέων καλλιτεχνών. Και το λέω αυτό διότι προχθές το βράδυ αυτή που σάρωσε τα βραβεία, έτσι για να ξέρουμε μερικές φορές τι λέμε και να ευλογάμε και τα γένια μας, η μεγάλη νικήτρια μέσα στον διαγωνισμό που έφυγε ούτε με ένα ούτε με δύο αλλά με 5 βραβεία ήταν η Έλα Λάγκλεϊ. Το λέω εδώ και μήνες για την Έλα Λάγκλεϊ, ότι είναι ένα όνομα που ούτως ή άλλως κάνει πολύ μεγάλο μπαμ στην Αμερική και όχι μόνο στο κομμάτι της country. Θυμίζει κάτι διαφορετικό, μας παραπέμπει στο παρελθόν, έχει ένα vibe λίγο ιδιαίτερο. Όχι 5, αλλά 7 βραβεία, συγγνώμη.

ακούμε από τον Οκτώβριο του 2025 το Choose in Texas, όταν ακόμα δεν είχε πάει στο νούμερο 1 και λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα και πριν τα CMA τα βραβεία, ότι η Έλα Λάγκλεϊ θα είναι μια τραγουδίστρια που θα κάνει το μεγάλο μπαμ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο το έχει καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια το καινούργιο της άλμπουμ, όπου συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Choose in Texas, το Dandelion, το οποίο βγήκε τώρα τον Απρίλιο σε συνεργασία και με τον Ben West και με την Miranda Lambert στην παραγωγή. Ωραίο αυτό, δύο γυναίκες, τρεις γυναίκες, γιατί είναι και η Joy Thul Taylor, τρεις γυναίκες στην παραγωγή, σε ένα country rock θα έλεγα εγώ καθαρό άλμπουμ, που πήρε ό,τι βραβεία υπήρχαν προχθές το βράδυ, και, και το single of the year, για καλλιτέχνης και παραγωγός, και πολύ περισσότερο βέβαια, έχοντας και όλους τους συνεργάτες και όλους αυτούς τους ανθρώπους, και προσέθεσε μάλιστα και ένα τραγούδι, το τραγούδι με τον Morgan Wallen που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το I Can't Love You Anymore, το οποίο ούτως ή άλλως η Έλα Λάγκλεϊ βγαίνει περιοδία, βγαίνει supporting στον Morgan Wallen. Το τραγούδισαν πριν από 15-20 ημέρες και καλά έκανε, έκανε ένα digital reissue bonus track και το έβαλε μέσα στο καινούριο της άλμπουμ. Για τα βραβεία, που ούτως ή άλλως γίνεται το μεγάλο φεστιβάλ της country τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου στο Νάσβιλ, μαζεύονται πάνω από 600-700.000 άνθρωποι κάθε μέρα μόνο στα live, πλην το μεγάλο live που γίνεται στο Bridgestone Arena και στο Nissan Stadium, γιατί το μεγάλο γίνεται στον ανοιχτό χώρο. Είναι ένα φεστιβάλ εισάξιο του, του μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται ούτως ή άλλως στη Νέα Ορλεάνη. Είναι ένα από τα 4-5 μεγάλα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνε οι πάντες. Και βέβαια όλοι οι καλλιτέχνες έχουν βγει αυτή τη στιγμή σε περιοδία. Και αρκετοί από αυτούς μεγάλα ονόματα έρχονται και στη χώρα μας. Όχι ο Morgan Wallen, αλλά όλοι οι υπόλοιποι όμως θα περάσουν.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ που θα τον δούμε στην Αθήνα, θα τον δούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέα με τον Ζαμισελ Ζαρ, 22 Ιουνίου. Ήταν το νέο που μάθαμε εδώ και αρκετές ημέρες για την συναυλία του Ζαμισελ Ζαρ. Όσοι δεν έχετε δει τον Ζαμισελ Ζαρ, σας προτείνω να πάτε να τον δείτε, να τον ακούσετε, αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρόνικα. Αλλά ο Σεμπαστιάν Τελιέ θεωρείται ένα παιδί γνήσιο τέκνο και μέντορας του ο Ζαμισελ Ζαρ, γιατί ξέρετε, ο Ζαμισελ Ζαρ δεν είναι μόνο ένας πρωτοπόρος της μουσικής, είναι ένας οραματιστής που έφερε το progressive στο mainstream, άνοιξε αυτό το δρόμο για το synth pop, άνοιξε το δρόμο για την new age, άνοιξε το δρόμο για την trance, παρακαλώ, και όλα αυτά έγιναν όταν ηχογραφήθηκε το 1976, πριν από 50 χρόνια ακριβώς, το Oxygen. Το Oxygen ήταν ένα άλμπουμ το οποίο καινοτόμησε παντού, σε όλο τον πλανήτη. Και 50 χρόνια αργότερα έρχεται στη χώρα μας για άλλη μια φορά, παρέα με τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Θα μας φέρει λοιπόν στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 22 Ιουνίου τη Δευτέρα. Θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή συναυλία. Νομίζω ότι ό,τι έχει κάνει, έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους, όπως είναι οι πυραμίδες, όπως είναι στη Σαχάρα, στη μέση ερήμου, θυμάμαι τις πυραμίδες, το 2000, το Millennium, στην απαγορευμένη πόλη, φυσικά στον πύργο του Άιφελ, ακόμα και στο Ηρώδιο. Όλα αυτά για τον μεγάλο Ζαμισελ Ζαρ. Και εμείς με το Turn, Turn, Turn και τους Birds πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Αυτή είναι η Carmen Consoli, παρέα με την Ολένα Βανώνη. Να διασκευάζουν το La Puta Mendo. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντί μου πάντα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την μια τραγουδίστρια η οποία έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κυρίως στο κομμάτι της Latin μουσικής. Φανταστείτε, ήταν η πρώτη ισπανόφωνη τραγουδίστρια που ανέβηκε επάνω στη σκηνή των Όσκαρ και είχε παρουσιάσει βραβείο. Μιλάμε για τη Lila Downs. Lila Downs λοιπόν έχει βγάλει 2 σίγγλ και περιμένουμε το καινούριο της άλμπουμ στις 29 Μαΐου. 29 Μαΐου είναι η ημερομηνία που θα βγάλει την επόμενη Παρασκευή. Θα βγάλει άλμπουμ και η Lila Downs. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ από τον Willie Nelson. Lila Downs εδώ σε συνεργασία με τον Alex Kuba.

0: is.
1: ¿Alguien sabe a qué hora pasa el camión de la basura?
2: Ya se dijo en la asamblea.
3: Αυτή είναι λοιπόν η Lila Downs. Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, τη Lila Downs όταν είχε έρθει στο κηποθέατρο του Παπάγου πριν από πολλά χρόνια και είχε δώσει live εδώ στην Αθήνα. Όταν έχει τελειώσει το live, έχει πάει πια 11-11.30 ώρα το βράδυ, ξέρετε, είναι από την Οατσάκα. Έχουν μαζευτεί από το Μεξικό, κυρίως από την κοινότητα εδώ του Μεξικού στην Ελλάδα, γιατί έχει μεξικάνικη κοινότητα. Έχουν μαζευτεί λοιπόν μαμάδες με παιδάκια, μικρά παιδάκια ηλικία τώρα 5, 6, 7 ετών και έχουν κάτσει ακριβώς μέσα στην μέση, στο κύλο του θεάτρου, στο κηποθέατρο. Είναι πολύ ωραία στιγμή και μου έχει μείνει αυτή. Έχει κάτσει λοιπόν ο Κλαδόνι, η Lila Downs, και τραγουδάει ένα-δύο παραδοσιακά τραγούδια από το Μέξικο, όπου δεν είναι βασικά παραδοσιακά, ήταν ανουρίσματα, μας το είπε μετά. Και καθόντουσαν όλοι μαζί και έχουν τώρα καμιά κοσαριά μαμάδες με τα παιδάκια, με καρότσια, και κοιμήθηκαν τα παιδιά. Ήταν εντυπωσιακό, είχε κάνει και ησυχία όλο το θέατρο, είχε τελειώσει η συναυλία. Η Lila Downs είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και είναι πραγματικά μια τεράστια μορφή της μουσικής. Άφησε κάποια στιγμή, ο πατέρας ήταν πανεπιστημιακός, έφυγε, πήγε στην Αμερική, και όταν πήγε στο Λος Άντζελες έχει πάρει coast to coast από πίσω τους Grateful Dead. Και κάποια στιγμή έχει αφήσει το πανεπιστήμιο και της λέει ο πατέρας της, άκουσε με, πρέπει να αποφασίσεις τελικά τι θα κάνεις. Για τελειώσει το πανεπιστήμιο, human resources τότε κάτι τέτοιο έκανε major, ή θα προχωρήσεις και θα ασχοληθείς με τις μπάντες, με τη μουσική. Τελικά, αν δεν κάνω λάθος, τελείωσε το πανεπιστήμιο, αλλά ασχολήθηκε με τη μουσική και καλά έκανε η Lila Downs. Όλα αυτά έτσι για την ιστορία, για μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μακάρι να την ξαναδούμε κάποια στιγμή τη Lila Downs στη χώρα μας.

L'amour, pas l'amour.

Bon and Tether, λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτός είναι ο Skin Shape, κατά κόσμο ο William Dory. Και το Σουα Άλμα, 10 παρά 10.

Αυτό είναι το Lullaby, αυτή είναι η Cure. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Θα δείξει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στον ήχο. Εμείς ραντεβού αύριο, όπως πάντα, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με ένα Nat Call. Με τα Spanish remixes από το 2007 και τα remix του Lenny Bizarre. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

I'm Lucky Again. Αυτή είναι η Λίκε Λί με την τελευταία της δουλειά από το άλμπουμ The After Party. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Αδρά Δευτέρας 18 Μαΐου. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και... Και συνειδητοποιώ ότι σε λιγότερο από μια εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι στο Athens Jazz Festival. Επετειακό Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Είναι το πιο παλιό φεστιβάλ της Αθήνας μουσικά. Μια πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία είναι δωρεάν για το κοινό. Εκεί στην Τεχνόπολη σας περιμένουμε όλους. Και θα είμαστε τη Δευτέρα και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ένα φεστιβάλ το οποίο στα 25 του χρόνια σίγουρα μετρά ιστορία, σίγουρα μετρά σχήματα τα οποία ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα και μετά έγιναν πάρα πολύ γνωστά. Γι' αυτό και τη Δευτέρα το πρώτο βράδυ, που είναι πάντα η ελληνική βραδιά, θα είναι και η Ολάντζιας με αυτό το τρομερό αφιέρωμα που κάνει στον Ένιο Μωρικόνε, αλλά θα είναι και μια μπάντα η οποία φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό, δηλαδή για αυτά τα 25 χρόνια, που θα παρουσιάσει jazz κομμάτια τα οποία περιμένουμε να δούμε τι έχει. Οπότε λοιπόν, 25 χρόνια Athens Jazz Festival, γιορτάζουμε και εμείς 25 χρόνια το κόσμος. Κάνουμε και ένα πάρτι 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage, όπως κάθε χρόνο. Είναι το 5ο κόσμος jazz party, αλλά με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11μελή ορχήστρα. Λιάνα Μαστάθη, Μιχάλης Καμάκας στα ντεξ. Θα είναι εκεί να παίζουν μουσικές και θα είμαστε όλοι εκεί να χορέψουμε.

Λοιπόν, ο Τζόε Κουνιόλες, αυτός που μόλις ακούσαμε, The Sincere, εκεί ανατολικά του Λος Άντζελες. Ήχος πολύ ωραίος R&B. Και αυτός είναι το West από την Αυστραλία.

τελευταία δουλειά του Σέου Ζορζ με τίτλο Διόδωρο Σα, κυκλοφόρησε 8 Μαΐου. Ένα άλμπουμ στο οποίο υπάρχουν covers από τραγούδια όπως το Κρανσά του Μίλτον Σαντιμέντο από το πρώτο άλμπουμ του 1969, αλλά και συνεργασίες όπως δούμε τη Μαρίσα Μούντς. Κουάντου Σέγκου ο τίτλος. Μαρία Ρίτα επίσης σε ένα τραγούδι, Ζαπ Μάμ επίσης μετέχει, αλλά και ο Μπέκ.

0: Ο Ρόναλντ Περικόμο, γνωστός ως Περικόμο ή ο Μίστερ Σι. Μια καριέρα πολλών χρόνων, πολλών ετών. Από το 43 μέχρι το 1987 στην RCA Victor για 44 χρόνια. Στην τηλεόραση είχε κερδίσει 5 Emmy βραβεία. Και τώρα είχε πουλήσει 100.000 δίσκους. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1912 στην Πενσιλβένια. Ο Αμερικανός αυτός τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική περσόνα. Ο Λάβαλον εδώ για τη συνέχεια μαζί με Κάτλιν Μπατς. Pink Pocket Pistol, τελευταία δουλειά τους, hypothetically speaking.
1: And I think he might be dead. And you're the first person I thought to call.

Carol G τραγουδάει μια πολύ ωραία μπαλάντα Después de ti, και από εκεί σε μια κολεκτίβα, ένα project του Roberto Di Gioia, Ιταλο-Γερμανός τζαζίστας, πιανίστας, συνθέτης. Και το project του έχει τίτλο Web Web. Ήχους oriental συνδυασμένους με jazz. Και εδώ η μελωδία γνωστή, Come As You Are. Cover στους Nirvana.

Synthesizer, διάφορες λούπες, κιθάρες, αυτός είναι Kurt Vile, καινούργια δουλειά. Philadelphia's Been Good To Me. Chance To Bleed, ένα παιδί το οποίο τα κάνει όλα εκεί στο σπίτι του, στο υπόγειο, στο στούντιο του. DIY καταστάσεις.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Σάρλοτ Χενέ το 1913. Ένας Γάλλος στιχουργός που έγραψε στίχους και μουσική για πάνω από 1000 τραγούδια. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι το Λαμέρ, που το ξέρουμε και Beyoncé στα αγγλικά. Και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Εδώ με την φωνή του Χουλίου Ιγκλέσιας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νικότιμος μαζί με Jungle Brothers, ένα πάρα πολύ ωραίο αφροκινέτη. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όπως έλεγα και νωρίτερα, περιμένουμε με ανυπομονησία τη μεγάλη jazz γιορτή της Αθήνας, Athens Jazz Festival 2026, γιατί και φέτος χορεύουμε. Ένα φεστιβάλ το οποίο έρχεται να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια επετειακή διοργάνωση που σίγουρα περιμένουμε καινούργια πράγματα και τον καινούργιο καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι και νέος στην ηλικία, αλλά είναι φανταστικός, δημιουργικός πάρα πολύ. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, Δευτέρα και Παρασκευή, 24 και 29 Μαΐου, σε ένα φεστιβάλ στην Τεχνόπολη, με ανοιχτές τις πόρτες για το κοινό δωρεάν. Κάθε βράδυ διαφορετική προσέγγιση της jazz. Η Δευτέρα πάντα είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική, στο ελληνικό jazz κομμάτι. Εμείς θα είμαστε εκεί να το μεταδώσουμε ζωντανά. Που πάμε τώρα, αλαλαλαλα song, sweat, Jamaican fusion banda, in a cycle, πίσω στο 1982.

Λοιπόν, και από το σήμερα στο χτες, Girl Get Up, Ντότσι Σίζα, στον Πέρικο μου και στον Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Πέρικο μου.

Και τίποτα δεν είναι τυχαίο ότι ο Πέρι Κόμο συνάντησε τη γυναίκα του στα 17, τη Ροζέλ. Έμειναν παντρεμένοι για 65 χρόνια, έκαναν 3 παιδιά. Στα 84 έφυγε πρώτα η Ροζέλ, στα 88 έφυγε ο Πέρι Κόμο. Εδώ η σύνθεση του Σάρλου Τρενέ, Στίβ Μπέρσφορντ, στα γαλλικά. Βούκι πασέσον με βάγα, εσείς που περνάτε και δεν με βλέπετε.

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι, Αμερικανοί, The Tavares Brothers. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φελισιάνο Ταβάρες. Και η τεράστια επιτυχία του 1976, Heaven Must Be Missing an Angel.

Βίδα, ήσουν καρναβάλ, νοάια και γιοράρα, η Φέη με άνα πείραξε. Το τραγουδί Στέλια Κρούζ. Και από εκεί στην τελευταία δουλειά του Αβισάι Κοέν, κοντραμπάσο Αβισάι Κοέν, με τον Ιταλό, με το πιάνο, συγγνώμη, τον Ιτέι Σιμόβιτς, και στα drums ο Εβιατάρ Σλίβνικ. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε με τίτλο Λουκί, και όπως λέει ο ίδιος, ήταν φαν, ήταν groovy να δουλεύουν όλοι μαζί.

Η Captain, ένα σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. We are water και μένουμε στο νερό, μπαίνουμε στο ποτάμι. Dominique Fissemé από τον Καναδά. Ένα spiritual τραγούδι που έγραψε από το album της My World is the Sun.

Επιρροές σίγουρα από jazz, σίγουρα από ράγκα, από stride, από blues και από stomps, ο John Batiste. Επαναεφεύρει τον Mozart διαφορετικά, Black Mozart, έτσι ονομάζει το άλμπουμ του. Deutsche Grammophon βεβαίως κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Και γνωστή αλλά Τουρκ, πειραγμένη.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πάμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμνάκη. Black Keys. Για το κλείσιμο. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Where there's smoke, there's fire. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
1: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Αφροδίτη ερχόταν τότε Stronger Than Pride και έφερνε παράδεισο, όχι αστεία. Μιλάμε για τη Σαντέ. Για τη Σαντέ και εδώ σας υποδέχομαι με ένα διαφοροποιημένο και ελαφρώς μεταμορφωμένο παράδεισο, όπως ακριβώς μας αξίζει, στη Disco Oriented εκδοχή. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Οίκος αντοχής ανοιχτός για όλους, φιλόξενος με μουσικές του κόσμου.

Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού για να δώσουμε τους τίτλους και τις ταυτότητες και να φύγουμε παρακάτω με αυτόν τον τύπο ο οποίος ήξερε να φέρεται όμορφα. Brian Ferry εδώ, BF Bass, το κομμάτι που έφτιαξα.

Στην Ιταλία θα καταφτάσουμε να βρεθούμε με τους Gesto Funk πίσω στο χρόνο, στη δική τους εκδοχή του Can We Live Together. Εδώ σκέτο Can We Live.

Butcher Brown και Triple Tray και How Much a Dollar Costs. Μας πάνε όλα αυτά στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι για να βολτάρουμε. Ladies and gentlemen.

Αυτό ο τίτλος του άλμπουμ και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο Music Makers. We are the music.

Κυλάνε τα χρόνια και ξεχνάς και τους τίτλους, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, την αίσθηση του να χάνεσαι στη σκέψη σου, αυτό δεν το χάνουμε. Funk Dubiest εδώ από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, πίσω στο

συναντήσω λίγο παρακάτω τον Ροάν Αμούχ, που είναι και λίγο φιλόσοφος. Dove Comes to Peace είναι το κομμάτι που φτιάχνει από τις μουσικές των Ντελά.

Jack Blake κάνει το mix. Το τρίτο μάτι ή αλλιώς The Third Mind. Και το Spellbinder εδώ, στον Νικό αλλά και στον κόσμο.

Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει αλλά και μας γιορτάζει και φέρνει τους παραγωγούς τους καλύτερούς της, εννοείται. Νικόδημος καταφθάνει από τη Μαδρίτη, ο Κουάντικ έρχεται πότε-πότε στη Νέα Υόρκη, δεδομένου ότι ζει στην Κολομβία, στο Πουέρτο Ρίκο και δεν ξέρω εγώ που αλλού, και όλα αυτά φτιάχνονται σε ένα κόμπο μπάρμπαρο κατάσταση. Ωστόσο, το Καλίνδια είναι εδώ, ο Τζορτζ Κρούζ επίσης, και το κομμάτι έρχεται.

εκεί παίζει με τα πλήκτρα του και φτιάχνει ένα overtones for the Omniverse. Πίσω στο 2021 τα φτιάχνει αυτά. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Μπόρα, ο Μόκι με τις μουσικές.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις ιστορίες μας, μέσα από τα τραγούδια, στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λέω να φύγουμε με μια ρέγγια διάθεση. Μην ξεχάσεις, λέει, για ποιο λόγο ζεις. Έχει πάρει και τις νότες του ο Άλμα Μεγκρέτα. Πίσω στο 1995 κλέβει λίγο τον Αγκούστος Πάμπλο. Well Frozen Dub είχε γράψει αυτός

ραδιοχτύπια μας, στις μουσικές μας, σε αυτά που έρχονται και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Συγκαταλέγεται και ο Λίον Ντινέρο, που καταφθαίνουν τον νότιο Λονδίνο με αυτό το heartbreak.

Στα δικά μας, στις γειτονιές μας φτιάχνονται όμορφα πράγματα. Αυτά θα μας σώσουν. Ο Blend Miskin, ο Πάνος Δημητρακόπουλος, τα κανονάκι τους, οι μουσικές τους. Ένα Mirror City Rhythm.

Συνεχίζουμε, προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ειδικά όταν έχουμε τέτοιους καπετάνιους να μας παίζουν μουσικές. Carl Lector και οι Malcoons, σχεδόν πειρατές. Who's fooling who, έγραφαν πριν από χρόνια.

ερμηνευτής της μουσικής, όχι μόνο γιατί παίζει Afrobeat και έπαιξε με τον Φέλα και συνεχίζει ακάθεκτος ο Ντέλες Οσίμι, αλλά γιατί δοκιμάζει, είναι πρωτοπόρος και συνεργάζεται με πολλούς νέους μουσικούς. DJ Caleb εδώ φτιάχνει το remix του γνωστού και μη εξαιρεταίου Ego Bet.

Οι πιτσιρικάδες, λέω εγώ, ο γιος μου πάλι τους θεωρεί σιώκερους. Τι να πεις, δεν βρίσκεις άκρη με τα νιάτα. La Femme, ωστόσο, καταπληκτικές μουσικές. Εδώ το Φρανσουάζ κόλλησε τέλεια.

0: άμαχος γάρ, εμπέζη, θεός, Αφροδίτα.
1: Η Λένα Πλάτωνος, βεβαίως, τη γνωρίζουμε. Αυτούς που δεν ξέρουμε είναι τους High Buildings που έρχονται από το Βερολίνο, δεύτερη γενιά μεταναστών που ζουν εκεί και φτιάξανε αυτό το Έρος Ανήκατε. Εννοείται ότι φιλοξένησαν τη Λένα Πλάτωνος για να ηχογραφήσουν.
2: Was soll all der Hass, die Missgunst und Bosheiten? Wir brauchen Liebe, Freundschaft und Verständnis. Seid offen, nehmt Rücksicht und unterstützt einander. Eros Anikate.

φοράει τα μαύρα γυαλάκια του και ζει στην Αθήνα. Ζει στον κόσμο μας. Ηχογράφησε πίσω στο 2022 αυτό το πλαστικό κομμάτι και έκτοτε την έκανε για Βερολίνο. Εδώ ο Eddie Dark έρχεται με αφιέρωση στο κορίτσι μου που γράφει στην εξεταστική και διαβάζει ακούγοντας οίκο αντοχής. Αναμάρια, γεια σας.

Εμείς οι μαμάδες ξέρουμε άλλα κόλπα ζόρικα από αυτά που κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε. Tropical Larissa Series, σε περίπτωση που σου αρέσει αυτή η μελωδία που έρχεται με τίτλο Μαμακόκα, Ακαντζού, το κομμάτι.

πολύ ωραία που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και δεν πρέπει να περάσουν έτσι είναι και η Μάιρα Αντράντε, που εδώ συνεργάζεται με τον Ίντρις και φτιάχνουν αυτή την κομματάρα, αν μου επιτρέπετε, που τη λένε Σημαάκουα.

on bygones, and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. Τουλάχιστον γνωρίζουν πως είναι ληστές και έχουν κλέψει από εδώ, έχουν κλέψει από εκεί. Φτιάξαν ένα κολλάζ, το είπανε Don't be a dump. Και έτσι ο Ρόκι έρχεται με το Ρομπερίτ.

εμείς επενδύουμε στην ελευθερία μας, τουλάχιστον τη δική μας, αλλά και των άλλων, αν γίνεται, αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Λιμπέρικα είναι το κομμάτι, El Pardal το τραγούδι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

6.